Μόνα, μόνα.

λοιπά και τα λοιπά. Οι αρχές κατέσχεσαν μεγάλο όγκο εγγράφων και λογιστικών στοιχείων, ψηφιακά πιστήρια 99.000 ευρώ σε μετρητά, 3 πολυτελή αυτοκίνητα, δέσμευση κρυπτονομισμάτων και 88 ακινήτων. Παράλληλα δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παιδιά, τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια κυκλοφορούν σαν τα ποτάμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει και κόβει κορδέλες σε έργα, λέει, τα οποία ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους και είναι έτοιμα τώρα να παραδοθούν στο κοινό. Και την ίδια στιγμή ο Κοσμάκης προσπαθεί να περάσει από τη μία άκρη του ποταμού στην άλλη, σκαρφαλώνοντας σε μια γέφυρα η οποία είναι σπασμένη μέσα στον ποιμνιό. Και επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν από το ένα χωριό στο άλλο, το οποίο για να πας γύρω γύρω πρέπει να διανύσουν 30 με 40 χιλιόμετρα, δεν έχουν γέφυρα να περάσουν οι άνθρωποι. Και ο κύριος Μητσοτάκης γυρίζει από χωρίο εις χωρίον για να κόβει κορδέλες. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτή είναι η ιστορία, φίλες και φίλοι, και προσέχτε καλά τι σας λέω. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα πλέον οι εικόνες. Και από πού είχε πέσει η γέφυρα, φίλες και φίλοι, αυτή η γέφυρα αυτή που εξυπηρετούσε όλη την περιοχή εκεί στη Λάρισα, στον Ποινιό? Από τον Ντάνιελ. Δηλαδή εδώ και 3 χρόνια. Δεν ήταν άξιοι να πάνε να σπάσουν την γέφυρα και να βάλουν μία στρατιωτική, μία κάτι. Να φτιάξουν μια γέφυρα. Αλλά για να δώσουν 2 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες είχανε. Μια γέφυρα, φίλες και φίλοι, άντε να κάνει 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια σας λέω εγώ να κάνει. Και 20 να κάνει, γιατί πρόκειται για τον κόσμο. Γιατί πρόκειται για τους ανθρώπους εκεί. Για τους παραγωγούς, για τους ανθρώπους που ζουν στα χωριά, που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν από το ένα χωριό στο άλλο. Είναι τραγική η κατάσταση στην οποία περνάει ο κόσμος. Και γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιέμαι και ίσως μιλάμε για χάλι. Είναι η φωνή του πολίτη. Τηλεφωνήστε στο 2610-390.000 όσοι έχετε κέφι και όσοι μπορείτε. Σας περιμένουμε.

0: Φορείο Πολίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα...
0: Πού να το βρω.
1: Πού να το βρείτε και πού να το βρούμε και εμείς.
0: Δεν θέλω να έχω δίκιο, φίλε μου. Δεν θέλω να έχω δίκιο.
1: Για να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, εάν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος, να μην πολιτικοποιείται, να μην...
0: Δεν γίνεται να μην πολιτικοποιείται. Πώς να το λύσουμε το θέμα χωρίς πολιτική?
1: Να μην είναι με οπαδικά, να μην έχουν έτσι όπως έχουν διαχωρίσει τον κόσμο.
0: Αυτό και μάλιστα, να... αυτό να το καταλάβω.
1: Μπράβο, ναι, και να κοιτάξουμε μια φορά αργά, το να μην πάμε διακοπές το καλοκαίρι, μια φορά και να πούμε όχι ρε, θα κάτσουμε εδώ πέρα και θα τα αλλάξουμε όλα μέχρι να φύγουν όλοι αυτοί. Όχι 24 ώρες απεργία και 12 ώρα και 24 ώρα και μετά για καφέ στη Ρίγα Φεραίου.
0: Πες τα, γιατί ναι. Μ' αρέσει αυτό. Ναι, μ' αρέσει αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ναι, έτσι γίνεται στα πάντα. Γιατί κανένας δεν έχει μάθει να αγωνίζεται μέχρι τέλους.
1: Μπράβο. Γιατί... Και η εύκολη λύση ποια, συγγνώμη που σας διακόπτω, η εύκολη λύση ποια είναι, πάμε στο εξωτερικό, κοιτάμε την πάρτι μας, πάμε σε ζών,
0: ναι.
1: Εκεί πέρα.
0: Κοίταξε, το να πας να δουλέψεις σε ζών, το να πας να δουλέψεις σε ζών δεν είναι εύκολο πράγμα, εντάξει.
1: Βέβαια. Αλλά και αυτό όπως πάει, χαλάει όλο το έργο, δηλαδή και το εξωτερικό χαλάει, να φεύγουν τώρα από τη Γερμανία, από ό,τι ακούω. Λένε ότι η Γερμανία δεν πάει καλά, ας πούμε.
0: Θα φύγει.

0: Θα γυρίσουν. Ναι. Το θέμα είναι, θα έρθουν εδώ πέρα και θα τα βρουν χειρότερα από ό,τι τα αφήσανε. Κατάλαβε τι
1: δηλαδή
0: γίνεται.
1: Το
0: ενώ αν
1: το
0: είχαν μείνει εδώ, μπορεί και κάτι να έχει γίνει από την πίεση.
1: Μπράβο. Δηλαδή το όλο έργο είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, αφήνει την καλύτερη χώρα του κόσμου, ας πούμε, για να πας στις χειρότερες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν αντέχεις τη ζωή καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, απλώς πληρώνεσαι κάπως καλύτερα, αλλά πού τρως τα λεφτά σου εκεί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Στα Λουκάνικα Φραγκφούρτης, αγόρασέ τα και εδώ πέρα. Και τι έγινε, να πούμε.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο σε αυτό.
1: Εννοείται ότι έχετε δίκιο. Αλλά πού να το βρούμε, όπως είπαμε και στην αρχή.
0: Εχθές, αγαπητέ φίλε, έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο οποίο μιλάμε για εκατομμύρια καρπούζια πεταμένα στα χωράφια της Ηλίας. Και εδώ της Δυτικής Αχαΐας, εδώ που έχει τη μεγάλη παραγωγή, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέγανε οι άνθρωποι εκεί πέρα? Ότι μας τα ζητάνε να τα πάρουν 4 λεπτά. Πρόσεξε με, 4 λεπτά. Είναι δυνατόν? Και ο Μανάβης πουλάει το κιλό το καρπούζι 70.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος γι' αυτό.
0: Μισό λεπτό, αδερφέ, συγγνώμη. Πες ότι είχες ένα 2 στρέμματα ντομάτες και έχεις υπολογίσει, ας πούμε, όλο το καλοκαίρι να βγάλεις 10-20 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις έξοδα 35, συγγνώμη, πόσα πρέπει να βγάλεις? Όταν έρχεται ο έμπορος και σου λέει την ντομάτα θα την πάρω 0,5 ευρώ το κιλό και η ντομάτα φτάνει στη λαϊκή να την πληρώνω εγώ που δεν έχω, που πάω να πληρώσω, να αγοράσω κάτι να φάω, και την πληρώνω την ντομάτα 2,5 και 3 ευρώ, είναι δυνατόν? Και μέσα στο καλοκαίρι ντομάτα που παλιά θυμάμαι εγώ, εντάξει, ωραία, να πάει, πήγαινε και 0,5 ευρώ το κιλό. Δεν λέω πλάκες. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακρύς ο χρόνος.
1: Ναι, εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι με την πολιτική θα σωθεί αυτή η χώρα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει.
0: Κατά τη γνώμη σου, τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να τη φέρει στα ίσα της?
1: Τίποτα, να πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια του.
0: Και να την κάνει τι? Ο λαός, ποιος λαός? Αυτός που κατεβαίνει με τα Σανέλ στο Σύνταγμα και μετά πάει σπίτι του?
1: Να έχουμε δημοψηφίσματα, αλλά αυτό.
0: Με δημοψηφίσματα δεν μπορείς να κάνεις κράτος, αγαπητέ μου. Εδώ πρέπει να κάνουμε κράτος. Όταν έχεις, το κράτος έχει διαλυθεί εκ θεμελίων. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είναι βαθιά ριζωμένο.
0: Ό,τι και να χτίσεις από εδώ και πέρα, το χτίζεις απάνω σε ρήπια, δεν το χτίζεις απάνω σε νέες βάσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή αυτός που θα έρθει πρώτος, σου λέω εγώ τώρα, πες ότι έρχεται άλλος πρώτος.
1: Ναι.
0: Μου δίνεις το έναυσμα.
1: Ναι, θα βρει κατεστραμμένη γη και θα πει τα ίδια όπως
0: λένε. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι τέτοιο το βάθος της διαφθοράς.
1: Άρα ποια είναι η λύση?
0: Τότε πρέπει να καλέσει τον κόσμο και να του το πει. Η ειλικρίνεια είναι η λύση και η εμπιστοσύνη, αγαπητέ μου, που έχει χαθεί από όλους.
1: Ναι.
0: Από όλους, και πρέπει να μιλήσουν γι' αυτό οι πολιτικοί. Αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν, εννοώ, έτσι.
1: Αυτό με το μεροκάματο που όλα έχουν ανέβει στο Θεούλη.
0: Εκτός από τα μεροκάματα τα οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικά.
1: Ναι, λοιπόν, που έχουν ανέβει όλα στο Θεό και έχουμε μισθούς ακόμα το 2002.
0: Ναι, δηλαδή, τι να πω τώρα από εκεί και πέρα.
1: Έχουν περάσει 25 χρόνια και ο μισθός είναι ίδιος, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, εδώ και 25 χρόνια ήσουν 25 χρονών και σήμερα είσαι 50 χρονών.
1: Ναι,
0: και παίρνεις
1: τα
0: ίδια λεφτά. Με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς πληθωρισμούς.
1: Άστα να πάνε. Και πρόσεξε, και άμα έχεις δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια που υποτίθεται ότι έχεις και κάποιες τριετίες, δεν σε αναγνωρίζουν κιόλας.
0: Όχι. Κοροϊδεύουν την κοινωνία, το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Η κοινωνία να το πάρει χαμπάρι που βγάζει πρώτο το Μητσοτάκη στις δημοσκοπήσεις. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Όπως αντιληφθήκατε, έπεσε η γραμμή. Ελπίζουμε ο φίλος μας να μας ξανακαλέσει. Όπως και να έχει το θέμα, έχουμε ένα προβληματάκι σήμερα.

0: Δεν ξέρω αν έχουμε τον ίδιο φίλο στο τηλέφωνο. Είναι φωνή του πολίτη. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα. Διαφορετικό άλλο φίλο έχετε σήμερα.
0: Ναι, ναι, γιατί μας έπεσε η γραμμή πριν και νόμισα ότι θα έπαιρνε πάλι ο άνθρωπος, γι' αυτό. Δεν ήξερα.
1: Εντάξει, θέλετε να κλείσω να πάρει ξανά. Καλά τα είπε το παιδάκι. Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Όχι, λοιπόν, όχι.
1: Να μιλήσει και ένα γεράκο.
0: Ναι, για, για να ακούσουμε και τα τιμημένα
1: και
0: γερατιά, δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ναι, για
1: από τα τιμημένα γερατιά έχουν πάει, άστο να μην πω, άστο να πάει.
0: Από λοιπόν, τα τιμημένα γερατιά συντήρουν ολόκληρες οικογένειες, φίλε.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή, αν δεν ήταν και αυτά, θα είχαμε πεθάνει τώρα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Τσιμάρα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα είναι σοβαρό. Θα συμφωνήσω, προσυπογράφω τη λέξη που είπατε προηγουμένως, πώς να το πω, που δίνει το στίγμα. Ότι είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Βεβαίως. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αλήθειας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα βγουν τώρα οι άνθρωποι αυτοί που φτιάξανε αυτό το καθεστώς και θα μιλάνε συνέχεια για σταθερότητα και για κανονικότητα.
0: Όχι, θα μιλάνε για τοξικότητα που πρέπει να κλείσει.
1: Ας την τοξικότητα, την
0: τοξικότητα.
1: Ναι,
0: αυτά που είπε ο Νικήτας ο Κατλαμάνης, φίλε, είναι η πατέντα της Νέας Δημοκρατίας που αποφασίστηκε προχθές το βράδυ στο Μαξίμου. Να σας πω εγώ το ρεπορτάζ, λοιπόν.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Λοιπόν, το θέμα είναι κάτι άλλο. Θα μολύσουν τοξικότητα, μας έχουν φέρει στην εποχή του 50.
0: Ναι.
1: Όπως τα ακούτε.
0: Ναι,
1: όπως τα ακούτε. Αυτό τους βολεύει.
0: Εγώ φοβάμαι ότι έχουμε πάει και πολύ πιο πίσω, αλλά δεν
1: ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, εκεί όμως πρέπει να τους τσακίσουμε. Όταν θα μας μιλάνε για την κανονικότητα και για τη σταθερότητα, εκεί πιστεύω θα τους τσακίσουμε.
0: Να τους προκαλούμε αστάθεια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί γελάτε?
0: Γελάω καθόλου. Το σκέφτομαι ότι κανένας δεν είναι διατεθειμένος να πολεμήσει για αυτή τη χώρα, φίλε μου.
1: Εντάξει. Εγώ το έχω πει νωρίτερα, το παιδί μου του λέω φύγει από εδώ. Λοιπόν,
0: αφήστε
1: πάντων,
0: τι λέτε στο παιδί σας. Το παιδί σας τι λέει, δεν έχω ακούσει.
1: Εντάξει,
0: να βγει λοιπόν, να μου τα πει εδώ τι θέλει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι σταθερότητα η ακρίβεια αυτή. Η ακρίβεια αυτή είναι 4-5 οικογενειών στα καύσιμα, 4-5 οικογενειών στα τρόφιμα, 4-5 οικογενειών στην ενέργεια και έχουν διαλύσει την ελληνική κοινωνία.
0: Τι διαλύσανε? Τι,
1: λοιπόν, διαλύσανε την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Ας ξυπνήσει ο κόσμος, δεν χρειάζεται ούτε εγώ ούτε κανένας να του πει. Τα βλέπει, τα ζει στο πετσί του. Έτσι. Γιατί γελάτε?
0: Δεν γελάω.
1: Απλές κουβέντες και καθαρές.
0: Δεν γελάω.
1: Μπορούμε να τους τσακίσουμε. Κάποτε κάποιος είπε, τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Έτσι. Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Η συμμορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Μερικοί από εσάς μας φτιάχνετε τη μέρα, ολονών δηλαδή. Ακόμα και αυτών που αγαπάνε τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά πλευρά της πολιτικής σκηνής. Όπως και να έχει το θέμα, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας όσο καλύτερα μπορείτε. Και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται. Και πρέπει να έχετε την καθαρή εικόνα, όπως σας λέω κάθε μέρα, μπροστά σας. Και να μας ακούτε πάντα. Αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε. Αύριο το πρωί στις 9. Καλή σας μέρα. She's your honey, then comes Monday, and that'll be so to you.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
0: Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας.
2: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες.

0: κανείς στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

Καλημέρα, καλημέρα. Στα μισά φτάσαμε του Ιούλη. Ράδιο Γάμα, Ράδιο Γάμα στους 94 ακριβώς. Radiogama.gr, μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Πρωινή εκδρομή μαζί σας. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Πολλά και όμορφα πράγματα θα μοιραστούμε σήμερα, αλλά και ένα δυσάρεστο. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο ήδη από την είδηση του θανάτου της μεγάλης ντίβας του κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Ένα όνομα, μια ιστορία, στην αιωνιότητα το όνομά της, η ζωή της, η πορεία της, μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής

μουσικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Σήμερα συγκυριακά επί της ουσίας θα έχουμε και έναν άνθρωπο που ουσιαστικά εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, τον Σπύρο τον Μπιμπίλα, τον ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα και βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή βέβαια τη θεατρική παράσταση που έρχεται στην πόλη μας την επόμενη Τρίτη, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Σημαίνει δηλαδή επί της ουσίας ότι θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, οπωσδήποτε θα αναφερθεί και ο κύριος Μπιμπίλας. 92 ετών. Θα πω πλήρης ημερών ενδεχομένως ή δεν ξέρω αν ορίζεται η πληρότητα στις ημέρες. Σίγουρα όμως από όσο είχε εκφράσει και η ίδια η Μάρο Κοντού στις συνεντεύξεις της, ένιωσε μια γεμάτη ζωή. Στη γειτονιά των Αγγέλων λοιπόν, μαζί με τόσους μεγάλους και η Μάρο Κοντού. Να ακούσουμε λίγο έτσι μουσικά, να έρθει στον αέρα μας, που ήδη είναι και αυτή στον αέρα η ψυχή της, ως άγγελος νομίζω.

Δημήτρης Χόρν, Μάρο Κουντού, πες μου μια λέξη, πες μου μια λέξη από την ταινία Λίμωνο στους νέους. Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος. Ίσως αν ήταν να πούμε μια λέξη σήμερα που έφυγε από την ζωή η σπουδαία ηθοποιός, ήταν «Σε ευχαριστούμε, Μάρο Κουντού». Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μαζί μας εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο και καφεδάκι από τις 10 το πρωί τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί το Σούσουρο και το καλοκαίρι είναι ουσιαστικά είναι ένα, διότι έξω ακριβώς από το Σούσουρο, απ' έξω στην παραλία Ψανής, εκεί απολαμβάνουμε και τον καφέ μας και το απέραντο γαλάζιο και την ομορφιά του καλοκαιριού στην παραλία Ψανής. Να υπενθυμίσουμε όμως, για όσους δεν το γνωρίζουν, ή καλύτερα να επισημάνουμε, ότι το Σούσουρο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και φυσικά σε όποιον επιθυμεί αναλαμβάνει και τις σημαντικές στιγμές της ζωής του, είτε γάμο είτε βάπτιση. Με αυτά και με αυτά φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον, να συνεχίσουμε. Πολλές παραστάσεις έρχονται, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις. Χορηγός επικοινωνίας στις περισσότερες εξ αυτών είναι το Ράδιο Γάμα 94FM. Έτσι λοιπόν και σήμερα, με αφορμή μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση, όχι πολύ ιδιαίτερη, είναι μια, νομίζω ότι είναι ένα θεατρικό που θα συζητηθεί και που θα μας απασχολήσει, πέραν ότι είναι έτσι χαριτωμένο να το πω, ιδιαίτερο να το πω, είναι μάλλον μια θεατρική παράσταση που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ, έτσι, και μόνο που ακούω Ρωμαίος και Ιουλιέτα και βλέπω και τους συντελεστές. Αφενός την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης. Από την άλλη έχουμε μουσική Γιώργου Ανδρέου, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Και από εκεί και πέρα ιερά τέρατα, δηλαδή με τους ηθοποιούς να ερμηνεύουν τους ρόλους. Θέλω να πω, η Ρώμανε, έχουμε Άκη Σακελαρίου, έχουμε Σπύρο Μπιμπίλα, έχουμε Γιάννη Δρακόπουλο, έχουμε Γιάννη Ζουγανέλη ως παραμάνα της Ιουλιέτας. Μέχρι εκεί καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Σπύρος ο Μπιμπίλας σε πολύ λίγο που θα είναι μαζί μας. Συνεχίζουμε με Μπάμπι Στόκα και γιατί.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και πάμε στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, όπου σήμερα οι ταξιδευτές της πρόζας έχουν και παράσταση, μη τους χάσετε. Και πάμε να σας το πω όλο, ορίστε, έχουν και μάλιστα πήγα κατευθείαν στο προφίλ της και έχει και μουσική υπόκρουση. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αγεϊκών, θα απολαύσετε εντελώς δωρεάν τη θεατρική παράσταση «Το Προξενιό» από τους ταξιδευτές της πρόζας, «Το Προξενιό» του Λευτέρη Τσιρώνη. Νομίζω ότι ένας κύκλος παραστάσεων, πολλές παραστάσεις με είσοδο ελεύθερη, όπου απολαύσαμε όλοι βασικά, πέραν από το θέατρο, την λαϊκή παράδοση, να πω εγώ, ήθη, έθιμα και λαϊκή παράδοση. Και να πάμε και στην πρόταση της κυρίας Αφροδίτης σε ξένη λογοτεχνία για ετούτη την εβδομάδα, με το βιβλίο «Ένας μύθος», William Faulkner, όπου ουσιαστικά ο Faulkner, όπως είπαμε και χθες, το θεωρούσε το κορυφαίο του βιβλίο και τοποθετείται στη Γαλλία του 1918 στα χαρακόμματα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ένας δεκανέας δεν υπακούει την εντολή των ανωτέρων του να λάβει μέρος σε μια νέα επίθεση και το παράδειγμά του ακολουθούν 12 στρατιώτες. Όπως καταλαβαίνετε, μια πλοκή, ένα suspense και ένα ιστορικό ουσιαστικά μυθιστόρημα πολύ ξεχωριστό. Γι' αυτό επί της ουσίας το θεωρεί και κορυφαίο έργο. Έχει αγαπηθεί για όλη του την πορεία, πόσο μάλλον και για το συγκεκριμένο πόνημα. «Ένας μύθος» λοιπόν, πρόταση για ξένη λογοτεχνία, William Faulkner.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Πάμε σε καλημέρες. Προτού υποδεχθούμε τον αγαπημένο ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα, με αφορμή την παράσταση που έρχεται στην πόλη μας την επόμενη Τρίτη, πάμε να μοιραστούμε καλημέρες. Εντωμεταξύ, πέραν από τις καλημέρες, να σας πω ότι σήμερα ανέβασα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έκανα καθώς επισκέφθηκα για λίγες μέρες στη Σύρο. Εκεί λοιπόν, στην εκκλησία, στον ιερό ναό της κοίμησης της Θεοτόκου της Σύρου, βρίσκεται η αξιοθαύμαστη εικόνα κοίμησης της Θεοτόκου του Δομήνιου Θεοτοκόπουλου, του γνωστού Ελ Γκρέκο. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Κοντός της Σύρου μας ξενάγησε, και όλο αυτό το έχω ένα μικρό βιντεάκι που μάλιστα το φρόντισε περισσότερο από άποψη έτσι και μοντάζ και να καθαρίσει τον ήχο και καλύτερα, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ένα λοιπόν, ένας θησαυρός βρίσκεται στην εκκλησία. Μάλιστα μας αποκάλυψε ο πατέρας Κωνσταντίνος Κοντός ότι πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτή η εικόνα στο ναό και δεν γνώριζαν ούτε την αξία της ούτε τον εικαστικό, ότι είναι του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Όταν το 1983 όμως επισκέφθηκε ο αρχαιολόγος βυζαντινολόγος Γιώργος Μαστορόπουλος την εκκλησία, πρόσεξε την υπογραφή και τότε διαπίστωσε, μετά από επεξεργασία έτσι και την ό,τι χρειάζεται εν τέλει να κάνει ένας αρχαιολόγος βυζαντινολόγος να κάνει στην εικόνα, και έφερε στο φως έναν θησαυρό που αποκαλύπτει πως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ήταν ολοκληρωμένος ζωγράφος προτού φύγει για την Ιταλία. Με αυτά και με αυτά πάμε σε καλημέρες όμως, μιας και το είπαμε, και να συνεχίσουμε να καλέσουμε ευθύς αμέσως και τον αγαπημένο μας ηθοποιό. Να στείλουμε καλημέρες στην Αφροδίτη, στο Γιώργο, στο Θόδωρο, στη Σεμίνα, στην Έλλη, στη Χρύσα, στη Χρυσάνθη, στον Κωνσταντίνο, στη Μαρία, το Γιάννη, την Ιωάννα, την Ειρήνη, τη Χαρά, το Λευτέρη, το Χρήστο, την Κωνσταντία, τη Μέρη, την Ελένη, το Γιώργο και τη Ζωή. Και τη Μέρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα καράβι, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

0: Συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Έχουμε την χαρά και την τιμή στην παρέα μας να είναι ίδιο αγαπημένος ηθοποιός, βουλευτής, πολυπράγμων, Σπύρος Μπιμπίλας. Σε μια μέρα όπου αφορμή της επικοινωνίας μας ουσιαστικά είναι η παράσταση, μια πολύ νομίζω όχι απλώς ξεχωριστή παράσταση, μια παράσταση που θα μείνει σε όλους έτσι για το φετινό καλοκαίρι και στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας πολύ καλά χαραγμένη στις ψυχές μας, σε όσοι από εμάς επιλέξουμε να είμαστε εκεί. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, με μια πλειάδα ηθοποιών, έναν και έναν θα πω. Καλημέρα σας, κύριε Μπιμπίλα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που μιλάμε. Και μια δυσάρεστη μέρα.
0: Με μια δυσάρεστη μέρα, ναι. Με το που το είδα αυτό, είπα ότι συγκυριακά μιλάμε σήμερα που έφυγε από τη ζωή σπουδαία θεάτριν.
1: Ναι. Αυτή η πολύ σπουδαία γυναίκα με την οποία είχα δεσμούς φιλίας εδώ και πολλά χρόνια. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί χάνει το θέατρό μας μια πολύ σημαντική ηθοποιό, και η οποία όμως έχει αφήσει στίγμα μέσα από τις ταινίες, γιατί έχει δουλέψει σε πάρα πολλές ταινίες, εκ των οποίων κάποιες είναι οι καλύτερες του ελληνικού κινηματογράφου. Mm-hmm. Και θα τη θυμόμαστε μέσα από αυτές τις ταινίες. Οι επόμενες γενιές θα τη γνωρίσουν μέσα από τις ταινίες. Εμείς ήμασταν τυχεροί όμως και την απολαύσαμε και στο θέατρο. Την ακούσαμε να τραγουδάει με την υπέροχη φωνή της.
0: Αλλά και μέσα από τις συνεργασίες σας.
1: Και από τις συνεργασίες σας, ήταν εξαιρετική ζωγράφος, ζωγράφιζε κιόλας. Έγινε και βουλευτήνα και αυτή. Ναι. Γι' αυτό
0: μια γεμάτη σήμερα ζωή, να πω. Ίσως αυτό το πλήρης ημερών πολλές φορές δεν μου αρέσει.
1: Ότι
0: ναι, είναι λίγο ίσως παράτερο. Το γεγονός όμως ότι νομίζω ότι ένας άνθρωπος έχει ζήσει μια ζωή με πληρότητα, ίσως είναι πιο δόκιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, γεμάτη από ζωή, ναι. Φιλοσοφημένη και πολύ καλή και απλή γυναίκα, και με τους νεότερους δεμένη. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Λυπάμαι, γιατί και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι πολύ φίλος μου, ξέρω ότι εδώ και λίγες μέρες που συζητάγαμε γιατί η Μάρο δεν ήταν καλά, είναι μεγάλο πλήγμα για αυτόν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ναι. Στη γειτονιά των Αγγέλων, άλλος ένας άγγελος, η Μάρο Κοντού, σπουδαία ηθοποιός. 21 του μήνα, Τρίτη 21 του μήνα, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανάρχομαι στην Πάτρα, γιατί στην Πάτρα έχω κάνει την πρώτη πρεμιέρα της ζωής μου πάρα πολλά χρόνια πριν 50 χρόνια, mm-hmm. στο Δύο Πατρών, με τον Νίκο Χατζίσκο και την Τίκα Νικηφοράκη, παίζοντας το χορό του Ειδίποδα Τύρανο. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν έρχομαι ως εκ των πρωταγωνιστών της παράστασης. Μιας παράστασης που είναι εμβληματική, γιατί είναι ένα από τα έργα του Μποστ, το οποίο δεν παίζεται πολύ συχνά. Έχει να παιχτεί πάνω από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είναι τόσο κέριο στις μέρες μας, γιατί μιλάει και για σύγχρονα προβλήματα, ενώ το έχει γράψει πριν 35 χρόνια πριν. Mm-hmm. Μέσα από τον έρωτα αυτό του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, που εδώ τους βλέπουμε να συνεχίζουν τη ζωή τους ως το βαθύ γύρας, γιατί είναι κωμωδία το έργο,
0: ναι.
1: βγαίνουν πάρα πολλά μηνύματα κοινωνικά, πολιτικά, ακόμα και για το μεγάλο πλήγμα που έχουμε δεχτεί με το έγκλημα των Ντεμπών. Ακόμα και γι' αυτό μιλάει το έργο,
0: ναι.
1: γιατί και πριν 35 χρόνια είχε συμβεί ένα ατύχημα, ναι. πολύ σοβαρό, με σύγκρουση τρένων, όπου είχαν πεθάνει μόνο 5 άνθρωποι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι του έργου που ασχολείται με αυτό. Και ο κόσμος νομίζει ότι είναι εμβόλυμο και το έχουμε βάλει εμείς. Δεν το έχουμε βάλει εμείς, είναι μέσα στο έργο γραμμένο.
0: Είναι πραγματικά το ότι κάνει κύκλους η ιστορία και επαναλαμβάνεται για ακόμα μια φορά, έτσι το διαπιστώνουμε.
1: Ακριβώς. Και επίσης είναι σε έμετρο 15 σύλλαβο, που είναι, το ακούω σαν τραγουδί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμάς τους τοπιούς να μπούμε μέσα στη συλλογιστική του έμετρο 15 σύλλαβου και ταυτόχρονα να προσπαθούμε να κάνουμε και το ύφος του Μποστ. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο να ασχοληθείς με τον Μποστ.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Αλλά ωραία. Περνάμε τόσο χαρμόσυνα, είναι η παράσταση ευπρόσινη, είναι γεμάτη τραγούδια και χορούς, πολύ ωραία κοστούμια και σκηνικά. Εμένα μου δίνει την ευκαιρία να κάνω δύο ρόλους μέσα, mm-hmm. στην ίδια παράσταση.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: κάνω το μερκούριο και μια έκπληξη που δεν θα την πω προς το τέλος της παράστασης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τους ιερά τέρατα, νομίζω είναι. Είναι ένας και ένας ηθοποιοί που θα απολαύσουμε επί σκηνής. Είναι.
1: Είμαστε μια ομάδα παλιών και νεότερων ηθοποιών, έτσι, γιατί οι νεότεροι ηθοποιοί είναι καταπληκτικοί. Ξέρετε, όταν οι νέοι ηθοποιοί τραγουδάνε, χορεύουν, παίζουν μουσικά όργανα επί σκηνής, γιατί η μουσική είναι ζωντανή επί σκηνής. Mm-hmm. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να πω με πάρα πολύ υπερηφάνεια ότι οι νεότεροι ηθοποιοί μας είναι και καλύτεροι από τους παλιούς.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε μια ομάδα λοιπόν που τους πρώτους ρόλους κάνει η Ρόη Μανέ με τον Άκη Σακελαρίου, το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης κάνει την παραμάνα και είναι απολαυστικότατο.
0: Εντάξει, και μόνο αυτό περιγράφεται, ναι, και ναι, δημιουργείται εικόνες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Εγώ κάνω το Μερκούτιο, το φίλο του Ρωμαίου.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης Τρακόπουλος κάνει τον παπά Λαβρέντιο, ο οποίος είναι ένας παπάς απολαυστικός. Πάρα πολύ αστείος. Και μια ομάδα νεότερων ηθοποιών όπως ο Δαβίλο Μαλτέζε, η Νίνα Φόσκολου, η Αρετή Πασχάλη που έχει εξαιρετική φωνή. Και άλλοι νεότεροι ηθοποιοί συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση που κάνουμε μια ομάδα πολύ ενωμένη, πολύ δεμένη και πολύ ευχάριστη.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό την Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων.
1: Ναι.
0: Και τι να πούμε.
1: Στην περιοδία μας,
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι, ναι,
1: θα πάμε στην Ολυμπία. Θα προηγηθεί η Νεμαία και μετά φεύγουμε για τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Όσον αφορά σε προσωπικό επίπεδο, εσάς πού σας βρίσκουμε, διότι σας βλέπουμε παντού.
1: Είμαι στη Βουλή.
0: Αυτή τη στιγμή είσαστε στη Βουλή.
1: Ναι, είμαι στην Ολομέλεια και όσες μέρες δεν έχω θέατρο είμαι στη Βουλή. Βέβαια το χειμώνα είμαι κάθε μέρα. Τώρα με την περιοδία κάποιες μέρες λείπω. Αλλά μπαίνω από τα web και παρακολουθώ όλες τις και συμμετέχω στις επιτροπές στις οποίες είμαι. Mm-hmm. Μορφωτικών, κοινωνικών υποθέσεων, περιβάλλοντος, συντατικών πόρων, γιατί ο κάθε ένας μας έχει αναλάβει κάποιες επιτροπές. Έτσι μπορώ μέσα από το web να συμμετέχω, να κάνω ομιλίες, γιατί δίνει τη δυνατότητα η Βουλή για να μπορείς εξ αποστάσεως να συμμετέχεις.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε ολόψυχα να έχετε υγεία, αυτή την ενέργεια, αυτή τη χαρά και να μας τη μεταδίδετε. Και
1: προσέχω
0: φυσικά
1: να σας πω, από μικρός προσέχω πάρα πολύ. Τώρα έχω κλείσει 50 χρόνια στο θέατρο, πέρασα τα 70 και είμαι σαν 20 χρονών υγιέστατος και ορμητικός για άλλα 50 χρόνια.
0: Ο Θεός να δώσει, σας το ευχόμεθα από καρδιάς.
1: Να είστε καλά, θα τα πούμε από κοντά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, να έρθετε με το καλό. Καλημέρα σας κύριε Μπίλα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

και ενώ ακούμε κλασικά λαϊκά και αγαπημένα από τους Μινόρε Παράπονο, τους οποίους θα απολαύσουμε στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Παντελεήμονα. Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, φεστιβάλ στις γειτονιές.

συνεχίζουμε στο πρωινό της Τετάρτης. Πέραν από... Έρχονται πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις, η αλήθεια είναι. Η μία καλύτερη από την άλλη, επί της ουσίας. Μία εξ αυτών, πέραν από την, από την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα που είπαμε, που έρχεται 21 του μήνα, την 5η 23 Ιουλίου. Ταξιδεύει στην Πάτρα και στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο η οικογένεια Τσεκμέ, σε κείμενο και σκηνοθεσία Τόλη Παπαδημητρίου. Επίσης έχουμε έτσι μια απολαυστική θεατρική παράσταση με Τόλη Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Αντώνη Στάμου, Αντώνη Καλομυράκη, Άννη Θεοχάρη και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. Όλο τούτο λοιπόν, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM, καλέστε μας στο 2610 390 000 για να διεκδικήσετε προσκλησούλες.

Μεταξύ πολλών παραστάσεων, μην ξεχάσουμε τις Στρακαστρούκες, όπου έρχονται αύριο με τον αγαπημένο ηθοποιό, ταλαντούχο, χαρισματικό νέο να πούμε, ηθοποιό και τραγουδοποιό, Δημήτρη Σαμόλη, στο πρώτο του θεατρικό έργο, που βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια, με ένα μονόλογο όπου θυμίζει τον τίτλο του έργου, Στρακαστρούκες, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, αύριο 5η 16 Ιουλίου στις 9.30. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρωινής εκδρομής και για σήμερα. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς, και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, μας πληρώνουν και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μαζί μας εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, με θέατρο Απέραντο Γαλάζιο, κάντε το εικόνα, έτσι απολαμβάνουμε καφεδάκι, ουζάκι, μεζεδάκια και την... τι να πούμε τώρα, την μοναδική, την υπέροχη, την ξεχωριστή, την μεσογειακή κουζίνα του Σούσουρου, που έχει πάει την γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει, και εμείς καλούμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα ευθύς αμέσως για να σας, έτσι, να σας χαιρετήσουμε ουσιαστικά, Νατάσα Μποφίλιου και την εποχή του θερισμού. Αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας. Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
3: Το Ραδιο Γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το Ραδιο Γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ατάκποτε θυμίζουμε καθημερινά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μας ακούτε ακόμη όπως πάντα καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, κρατά όσο μπορείς.
0: Η κονσόλα του ήχου στην παρέα μας και σήμερα με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

Και σε μια ημέρα η οποία συνεχίζει να έχει πρώτα απ' όλα καθαρά έτσι ποδοσφαιρικό χαρακτήρα, αφού και σήμερα έχουμε πρώτα απ' όλα τον δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο ημιτελικό στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με αντιπάλους Αγγλία και Αργεντινή, αλλά έχουμε και τα επαναληπτικά παιχνίδια πάντα σήμερα σε ό,τι αφορά τον προβληματικό γύρο του Champions League.

τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι δεν έχουμε το κάποιο ουσιαστικό, κάποιο πάρα πολύ σημαντικό νέο, παρότι και ειδικά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή περιμένουμε και σήμερα λίγα συντόμως μεταγραφικές ανακοινώσεις γύρω από την ομάδα για τη νέα χρονιά, ενώ πλησιάζει να δούμε, δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί αύριο ή το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα και τους ομίλους στο νέο πρωτάθλημα από την ΕΠΟ.

0: Και ακόμη σήμερα σε ό,τι αφορά γενικότερα έτσι, τον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, να θυμίσουμε ότι το μεσημέρι και για μια τρίτη φορά θα έχουμε εκλογική διαδικασία, μήπως και ξεκαθαρίσει επιτέλους ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος στην Super League, ο κύριος Μαρινάκης ή ο κύριος Αλαφούζος.
1: Αγάπησα.
0: Ενώ βέβαια το δεν έχει έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, παραμένω σε επίπεδο πρεστής και γόητρου για τους δύο ισχυρούς άνδρες του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου και δύο πάρα πολύ δυνατούς επιχειρηματίες. Η σημερινή εκλογική διαδικασία, φίλες και φίλοι, θα είναι η τρίτη κατά σειρά, αφού στις δύο που προηγήθηκαν είχαμε το ίδιο τελικό αποτέλεσμα, απόλυτη ισορροπία, ισοπαλία ψήφων 7-7. Σήμερα το μεσημέρι ενδεχόμενα, εάν η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα κάνει πράξη αυτό το οποίο έχει προαναγγείλει ουσιαστικά, ότι δηλαδή θα ψηφίσει και η ίδια σήμερα εάν χρειαστεί για να προκύψει πλέον νέος πρόεδρος στην Super League. Ακόμη σήμερα το μεσημέρι υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, ένα σκαλοπάτι πιο χαμηλά, το πρωτάθλημα της Super League 2, στο οποίο μπορεί και τη νέα χρονιά να μην υπάρχει παρά μικρή αγωνιστική παρουσία εδώ από την Πάτρα και την Αχαΐα. Είναι όμως ένα πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, το οποίο θα μας απασχολεί πάλι περισσότερο, αφού η Παναχαϊκή θέλει να επιστρέψει εκεί μετά από έναν χρόνο.

τρεις ομάδες έναν όμιλο και είναι πάρα πολύ πιθανό τηλεοπτικά να καλυφθεί το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα της Super League 2 από την δημόσια τηλεόραση. Δημόσια τηλεόραση, θυμίζουμε, η οποία έχασε το άλλο πάρα πολύ μεγάλο δυνατό προϊόν, το οποίο κάτοικε τα τελευταία χρόνια, το πρωτάθλημα μπάσκετ της Greek Basket League, και θέλει έτσι να δώσει μία απάντηση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο νέο πρωτάθλημα, πολύ δυνατό και αυτό, τη Super League 2.

πούμε ακόμη σε ό,τι αφορά το κορυφαίο πρωτάθλημα τη Super League ότι αύριο το βράδυ 9 η ώρα υπάρχει κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα αρχίσει κανονικά λίγο μετά της Παναγίας, στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ενώ σε ό,τι αφορά τα δικά μας με το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, ακόμη περιμένουμε να δούμε. Εδώ υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση από την ΕΠΟ. Περιμένουμε να δούμε και τους ομίλους του νέου πρωταθλήματος, αλλά και ακριβώς το σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά τώρα την πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με το παγκόσμιο κύπελο, χθες το βράδυ είχαμε την πρώτη φιναλίστ. Μια πρώτη φιναλίστ η οποία τελικά δεν θα είναι η Γαλλία, αλλά θα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη Ισπανία, η οποία νίκησε απόλυτα δίκαια τους Γάλλους χθες το βράδυ τον πρώτο ημιτελικό με το καθαρό 2-0. Σε μια επίδειξη θα λέγαμε ομαδικού πνεύματος και μια πάρα πολύ σκαλή κυκλοφορία της μπάλας, η Ισπανία από την αρχή επέβαλε το ρυθμικό της ρυθμό και επικράτησε με μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά ευκολία των Γάλλων. Και χαρακτηριστικό αυτού που λέμε είναι ότι η Γαλλία ουσιαστικά στα 90 αγωνιστικά λεπτά και κάτι δεν μπόρεσε να κάνει την παραμικρή έτσι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η Ισπανία λοιπόν όπως και την δεκαετία του 2010-12 που είχε πάρει αρχικά το πρωτάθλημα Ευρώπης και δύο χρόνια μετά το παγκόσμιο κύπελο, ακριβώς το ίδιο θέλει να κάνει πλέον και την δεκαετία του 2020-30. Και σήμερα το βράδυ θα κριθεί οριστικά από τον δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο ημιτελικό ποιος θα είναι ο αντίπαλός στον μεγάλο τελικό την Κυριακή το βράδυ στην Αμερική.

Δεύτερος πολύ μεγάλος ημιτελικός, λοιπόν, σήμερα το βράδυ 10 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 στο Παγκόσμιο Κύπελο με αντιπάλους Αγγλία και Αργεντινή.

0: πάθω.
1: Και αυτός ο ημιτελικός, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν χωράει καθόλου προγνωστικά πριν από τη διεξαγωγή του, αφού και τα δύο αυτά εθνικά συγκροτήματα είναι πάρα πολύ δυνατά και το καθένα έχει τις δικές του ελπίδες για να μπορέσει να αποκριθεί στον τελικό της Κυριακής.

Ένα όμως μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι το οποίο αναμένεται να καθυλώσει όλο τον κόσμο που θα δει τηλεοπτικά τον αγώνα αυτό. Η μέχρι στιγμής διαδρομή και των δύο αυτών εθνικών ομάδων και της Αγγλίας και της Αργεντινής πείθει ότι και οι δύο πραγματικά μπορεί να πάρουν την πρόκριση, αλλά τελικά σήμερα το βράδυ κοντά στα μεσάνυχτα ένας από τους δύο θα έχει χάρη.

0: θα αξίζει αν σε χάσει.
1: Ενώ σε ό,τι αφορά τα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θυμίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα έρχονται στην μάχη και ο ΠΑΟΚ στα προκληματικά του Champions League, αλλά και ο Παναθηναϊκός στα δικά του προκληματικά του Conference League.

Σήμερα θα έχουμε ακόμη και δύο πάρα πολύ ενδιαφέροντα φιλικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τα οποία θα καλυφθούν και αυτά τηλεοπτικά 7 η ώρα το απόγευμα από τον Sky Αυστρία Βιέννης Παναθηναϊκός, και λίγο αργότερα, μία ώρα αργότερα, 8 η ώρα το απόγευμα, Βίτεσε ΑΕΚ στην Ολλανδία από την Κοσμοτέ TV.

0: Σε ό,τι αφορά τα δικά μας με την Παναχαϊκή, η Παναχαϊκή η οποία ρυθμίζει και τις τελευταίες λεπτομέρειες, αφού τη Δευτέρα 27 Ιουλίου βάζει μπροστά, ξεκινάει την προετοιμασία για τη νέα χρονιά. Μια προετοιμασία η οποία θα γίνει εδώ στην περιοχή μας. Με στόχο βέβαια τι άλλο από το να εμφανιστεί απόλυτα έτοιμη η Παναχαϊκή ουσιαστικά στον πολύ μεγάλο στόχο της νέας περίοδου, που είναι να πάρει το πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία και να ανέβει στην Super League 2.
1: Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα, μπορεί να έφτασε η ψυχή μου μέσα στο στόμα.
0: Έτσι η Παναχαϊκή, η οποία ανακοίνωσε μια ακόμη επιστροφή ποδοσφαιριστή του Πατάπη στην ομάδα, και σιγά σιγά θα έχουμε και άλλες μεταγραφικές ανακοινώσεις με νέα πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν αποκτηθεί από την ομάδα.
1: Να είναι για μένα στο λιμάνι αυτό το πλοίο, όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο.
0: Παναχαϊκή, η οποία φίλες και φίλοι σχεδόν είναι έτοιμη σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την αγωνιστική της εικόνα για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.
1: Η καταιγίδα που φέρνει βροχή, είμαι ένας ήχος που ζει στη
0: σκηνή. Να ηρεμία και αισιοδοξία ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια διαφορετική, θα είναι μια πάρα πολύ καλύτερη χρονιά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα, όχι μόνο καθαρά αγωνιστικά, αλλά και γενικότερα λειτουργικά.

μια νέα χρονιά βέβαια, στην οποία σίγουρα από την αρχή θα υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση και ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος από τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να περιμένει για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, φίλες και φίλοι, και θέλει να δει προφανώς κάτι πάρα πολύ καλύτερο εντός των αγωνιστικών γραμμών με την Παναχαϊκή.

0: την αρχή της νέας χρονιάς θα έχει καθαρά διαδικαστικό πρωταγωνιστικό χαρακτήρα στο πρωτάθλημα.
1: Η καταιγίδα που φέρνει βροχή.
0: Μιλάμε λοιπόν για την φετινή Παναχαϊκή, για μια Παναχαϊκή διαφορετική, για μια Παναχαϊκή καλύτερη αγωνιστικά, για μια Παναχαϊκή πάρα πολύ πιο οργανωμένη, ακόμη και διοικητικά.

κερασάκι στην τούρτα, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να είναι και λογικά μπορεί να είναι να δούμε και μια πάρα πολύ καλή αγωνιστικά ομάδα, η οποία από την αρχή θα επιβάλλει το δικό της ρυθμό, τους δικούς της κανόνες στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη νέα Παναχαϊκή, πραγματικά θα είναι να εμφανιστεί μια ομάδα η οποία από την αρχή θα γεμίζει χαρά τους φίλους της.

η οποία από την αρχή θα εμφανιστεί πάρα πολύ δυνατή στην αφετηρία του νέου πρωταθλήματος, θα δείξει ότι αυτή πραγματικά μπορεί και πρέπει να είναι το μεγάλο αφεντικό στον όμιλό της και όχι μόνο.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια κίνηση η οποία πλησιάζει ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά, η οποία πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλες και υψηλές προσδοκίες από όλους.

Λοιπόν, και σήμερα, φίλες και φίλοι, Τετάρτη που ο μήνας έχει 15 Ιουλίου του 2026, για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, μια Παναχαϊκή η οποία ξεκινάει μετά από αρκετά χρόνια με ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

0: Σιγά σιγά θα έχουμε και έργα, φίλες και φίλοι, στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Θα έχουμε όπως πάντα έτσι και φέτος το Σεπτέμβριο συντήρηση του Χλωτάπητα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ενδεχόμενα η Παναχαϊκή μπορεί να δώσει ένα ή δύο παιχνίδια στην αρχή, όχι στην φυσική της έδρα στην Αγιά, αλλά σε ένα άλλο γήπεδο εδώ στην περιοχή μας.
1: Κι όμως κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά.
0: Και το γήπεδο αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες του Ράδιο Γάμα, θα είναι για τη νέα χρονιά η δεύτερη έδρα της Παναχαϊκής, όχι τα προσφυγικά, αλλά το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: Να του δώσουνε.
0: Παρότι ακόμη δεν υπάρχει παραμικρή οριστική συμφωνία με την Δημοτική Αρχή, κάτι όμως το οποίο λογικά θα υλοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από τα διοικητικά στελέχη του Συλλόγου.

Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν και από μόνοι τους όσο μπορούν καλύτερα σε ένα πρώτο στάδιο την εικόνα του γηπέδου στην Αγιά, έτσι ώστε η Αγιά πραγματικά να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο φιλόξενη για τους φίλους της Παναχαϊκής, για τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Έχουμε λοιπόν και ένα νέο διοικητικό σχήμα πραγματικά για τα επόμενα χρόνια στην Παναθηναϊκή, το οποίο όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής το ίδιο δουλεύει αθόρυβα και ουσιαστικά αποφεύγοντας τα πάρα πολλά λόγια προς τα έξω.

0: Και πραγματικά, φίλες και φίλοι, το νέο αυτό διοικητικό σχήμα των επιχειρηματιών στην Παναχαϊκή ξέρει και το ίδιο πάρα πολύ καλά ότι θα κριθεί γρήγορα και αυστηρά από τους φιλάθλους σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στο καθαρά αγωνιστικό με την ποδοσφαιρική ομάδα. Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου του 2026, τα λένε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μαζί μας και σήμερα όπως πάντα καθημερινά με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές τους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα, την καθημερινή αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε καθημερινά όπως πάντα Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Πες μου γιατί, αγάπη μου.
0: Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη είναι και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές οι οποίες χάνουν στα αυτιά σας.
1: Να ζήσεις μακριά μου από το μα.
0: Λέγαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα για μία ακόμη μέρα ποδοσφαιρικά για την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, η οποία μετράει πραγματικά αντίστροφα για να ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά. Μια νέα χρονιά στην οποία όλοι οι φίλοι της περιμένουν να δουν μια πάρα πολύ καλύτερη από κάθε πλευρά και άποψη Παναχαϊκή εντός αλλά και εκτός των αγωνιστικών γραμμών.

Ένα νέο πρωτάθλημα πάντως στην τρίτη εθνική κατηγορία, το οποίο μόνο εύκολο δεν θα είναι για μία ακόμη χρονιά. Εύκολο μπορεί να το κάνει μόνο και μόνο η ίδια η Παναχαϊκή με την αγωνιστική της παρουσία.

Και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, και πάντα με αυτά τα οποία διαρρέουν, διότι ακόμη δεν έχουμε όλες τις επίσημες μεταγραφικές ανακοινώσεις από την διοίκηση, πραγματικά μιλάμε, θα δούμε μια νέα Παναχαϊκή πάρα πολύ δυνατή, με καθαρά πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα χρονιά. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι αν η Παναχαϊκή χρειαστεί στην αρχή της χρονιάς να δώσει ένα-δύο παιχνίδια εντός, αυτά θα τα δώσει στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, αφού η Αγιά θα κλείσει για μία ακόμη χρονιά Σεπτέμβρη μήνα, για να έχουμε έργα εκεί με το χορτάρι, με το χλωτάπιτα.

Μεταγραφές ακόμη ανακοίνωσε, φίλες και φίλοι, νωρίς σήμερα το πρωί. Διπλή μεταγραφή ο Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος και αυτός προετοιμάζεται για την πρώτη πάρα πολύ μεγάλη παρουσία του τη νέα χρονιά στην Τρίτη Εθνική, με Δημήτρη Μαγκίνα και Γιάννη Οικονομόπουλο, δύο παίκτες οι οποίοι πέρυσι ήταν στο έμψυχο δυναμικό του Παναγιάλου και μετακόμισαν ήδη στον Ατρόμητο Πατρών. Ο Μαγκίνα, θυμίζουμε ότι είναι κεντρικός αμυντικός λίμπερο, και ο Οικονομόπουλος τερματοφύλακας, προσθήκες οι οποίες ξέρουν πάρα πολύ καλά ιδιαίτερα τον χώρο της Τρίτης Εθνικής.

Ενώ ακόμη και στον γείτονα Πανεγιάλιο, φίλες και φίλοι, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφικές προσθήκες για τη νέα χρονιά Πανεγιάλιος, ο οποίος και αυτός θεωρητικά πάντα θα είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί του ομίλου μαζί με την Παναχαϊκή.

0: Ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου και εδώ όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε έτσι κάποιο ιδιαίτερα πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα μεταγραφικό νέο. Και ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Προμηθέα, πρώτα απ' όλα θα έχει ο Προμηθέας και αύριο μια δεύτερη ευρωπαϊκή παρουσία, μια δεύτερη ευρωπαϊκή κλήρωση, τη φορά αυτή με το FIBA EuroCup.
1: Παραπονό μου, μαύρη μοίρα.
0: Σύντομα θα έχουμε και το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα των φιλικών αγώνων, τα οποία θα δώσει ο Προμηθέας στα πλαίσια της προετοιμασίας του.
1: Κλείσαν οι δρόμοι.
0: Ένα νέο πρωτάθλημα στην μεγάλη κατηγορία, στο οποίο θυμίζουμε ότι θα έχουμε συνολικά 14 ομάδες και μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη στα ψηλά και στα χαμηλά της βαθμολογίας.

0: Και προφανώς ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία περιμένουμε να δούμε τη νέα χρονιά είναι κατά πόσο οι δύο μεγάλοι, στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, μπορεί να απειλήσουν ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Να βρω κουράγιο να σου πω.
0: Περιμένουμε να δούμε ακόμη την αγωνιστική εικόνα την οποία θα παρουσιάσουν φίλες και φίλοι και οι δύο νεοφώτιστοι από το περσινό πρωτάθλημα της Elite League, η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος Ιωαννίνος.

0: Ενώ σε ό,τι αφορά την ομάδα του Προμηθέα, τα έχουμε πει αρκετές φορές και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήδη πλέον ο Προμηθέας για τη σεζόν 2026-2027 είναι απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά με τις επιλογές του Γιώργου Βόβορα και των συνεργατών.
1: Ελλάδα, τι μου χρυσή, έλα να πιούμε ένα
0: κρασί. Η οποία θα λάβει μέρος, μην το ξεχνάει και αυτό κανείς, για μια 11η συνεχόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Α1.
1: Με τη μαμά.
0: Και μάλιστα αν εξαιρέσουμε την τελευταία αυτή χρονιά όπου η ομάδα έμεινε έτσι αρκετά χαμηλά από τις αρχικές προσδοκίες, μιλάμε ουσιαστικά για μια δεκαετία πάρα πολύ γεμάτη του Προμηθέα, με πολύ μεγάλες, με πολλές έντονες καλές στιγμές.

πραγματικά λοιπόν από εδώ και πέρα το πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τις άλλες ομάδες εδώ από την περιοχή μας, οι οποίες τη νέα χρονιά θα δώσουν και αυτές το αγωνιστικό παρόν στα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα και ειδικά σε ό,τι αφορά την Nations League 1, την Β' Εθνική, όπου εκεί τη νέα χρονιά περιμένουμε ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα στον όμιλό μας με Απόλλωνα Προμηθέα 2014, Παναχαϊκή και Αχαγιά 82.

Απλέον από την άλλη πλευρά στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική, θα έχουμε μόνο και μόνο μία ομάδα από την περιοχή μας του χρόνου, τα Ρωήτικα.

Γενικότερα, φίλες και φίλοι, και τη νέα χρονιά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, περιμένουμε να είναι μια πάρα πολύ γεμάτη χρονιά. Από τον Προμηθέα και την Α1 μέχρι και τα πιο κάτω σκαλοπάτια των εθνικών κατηγοριών της Ομοσπονδίας. Και αν μάλιστα έχουμε και μια έτσι πάρα πολύ δυνατή, όπως περιμένουμε, ποδοσφαιρικά Παναχαϊκή, λογικά θα έχουμε έτσι μια πολύ ωραία, μια νέα αθλητική σεζόν, η οποία θα έχει πολλές, όπως περιμένουμε, καλές στιγμές.

Είμαι ακόμη ότι ήδη από τον Απόλλωνα είναι γνωστά και τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Εισιτήρια διαρκείας τα οποία είναι πραγματικά για μία ακόμη σεζόν αρκετά φθηνά σε ό,τι αφορά την μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουν οι Μελανόλευκοι για να μπορέσουν να επαναφέρουν και αυτοί τον κόσμο του Απόλλωνα στην περιβόλα.

Και επειδή μιλάμε για τιμές, να σημειώσουμε λοιπόν ότι τα πιο φθηνά εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1, που περιμένουμε να δούμε πολύ ωραία και πολλά παιχνίδια, θα έχουμε λοιπόν τα πιο φθηνά 40 ευρώ και τα πιο ακριβά σπολιθρόνες και εντός του αγωνιστικού χώρου 300 ευρώ.

Και υπάρχουν ακόμη δύο τιμές διαρκείας του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά, τα οποία κοστίζουν 60 και 100 ευρώ. Πραγματικά λοιπόν μιλάμε για αρκετά φθηνά εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα και τη νέα σεζόν.

Απόλλωνα τώρα εκείνο το οποίο μένει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το πώς θα ολοκληρωθεί η εικόνα του αγωνιστικού δυναμικού για τη νέα χρονιά, διότι και εδώ ουσιαστικά έχουμε και πάλι μια νέα ομάδα την οποία ετοιμάζει ο Απόλλωνας υπό τον Dirk Bauerman. Μια νέα ομάδα η οποία θα έχει ως πρώτο και βασικό στόχο να είναι μαχητική, να είναι πολεμική σε κάθε παιχνίδι και να μπορέσει να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου στην περιβόλα.

Ήδη μέχρι στιγμή ο Απόλλωνας έχει ανακοινώσει την απόκτηση 4 Ελλήνων παικτών και μένει να δούμε και τη συνέχεια το επόμενο χρονικό διάστημα τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Όπως και το πιο σημαντικό ενδεχόμενο από όλα, μια κίνηση βαρόμετρο, ποια θα είναι η επιλογή του ξένου παίκτη που θα κάνουν οι άνθρωποι το Απόλλωνα για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.

Και όπως με την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, φίλες και φίλοι, με τους ομίλους στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, έτσι και με την ομοσπονδία του μπάσκετ υπάρχει ακόμη έτσι μια μικρή καθυστέρηση για να δούμε πώς θα είναι οι όμιλοι τη νέα χρονιά, τα πρωταθλήματα της Nations League 1 αλλά και της Nations League 2.

0: Από όλας ο οποίος και αυτός πραγματικά προσπαθεί να βρει και πάλι τον βιβατισμό του, προσπαθεί και πάλι να πλησιάσει τα πάρα πολύ ψηλά των εθνικών κατηγοριών με απότερο στόχο να μπορέσει να φτάσει που αλλού και πάλι στη μεγάλη κατηγορία.
1: Πολλά, έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος.
0: Αν και τα δύο τελευταία χρόνια ο Πόλωνας παρότι δοκίμασε εντελώς διαφορετικά αγωνιστικά σχήματα, δεν μπόρεσε να καταφέρει, δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι καλό. Με αποτέλεσμα βέβαια και τη νέα χρονιά η ομάδα να προετοιμάζεται για μια τρίτη συνεχόμενη παρουσία στα δύσκολα μονοπάτια της Β' Εθνικής.

0: και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω.
1: Περιμένουμε να δούμε ακόμη σύντομα και μεταγραφικά μπασκετικά νέα από την Παναχαϊκή, διότι δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική ομάδα για τη νέα χρονιά, υπάρχει και το μπάσκετ. Μπάσκετ το οποίο μετά από μια ολόκληρη 40ετία επιστρέφει και πάλι στην Β' Εθνική. Είναι και αυτή μια νέα πρόκληση, φίλες και φίλοι, για την οικογένεια της Παναχαϊκής να μπορέσει να παρουσιαστεί η ομάδα του Θανάση Λιώνα πάρα πολύ δυνατή για να επιβιώσει τη νέα χρονιά στην Nations League 1. Ως

0: καλό.
1: Παναχαϊκή, η οποία θυμίζουμε ότι θα έχει την ομάδα βόλεϊ γυναικών τη νέα χρονιά και πάλι στην Α2 εθνική κατηγορία.
0: Και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, μα θα χαθώ.
1: Να πούμε ακόμη ότι σήμερα το απόγευμα για την φάση το 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Νέων Ανδρών υπάρχει το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι για την ελληνική εθνική ομάδα 7 η ώρα το απόγευμα με αντίπαλο το Ισραήλ. Σε ένα καλοκαίρι βέβαια στο οποίο δεν υπάρχει έτσι η παρουσία της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών, η οποία πάντως το ερχόμενο καλοκαίρι με το καλό λογικά θα είναι στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ.
0: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν.
1: Παρότι για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα στο επόμενο παράθυρο η εθνική μας ομάδα μπάσκετ να είναι πάρα πολύ καλύτερη σε σχέση με το τελευταίο.
0: Θυμάμαι τον Αλέφαντο.
1: Η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του σταθμού με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο Βολή στην Αρρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Δυνάμεις πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευε δυνάμεις της αστυνομίας.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Radio Gamma

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Now this next tune is about our friendship. Saying how we go way back, you know what I mean? So let's come with the crew.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευε δυνάμεις της αστυνομίας.
5: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Ξαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνά.
1: 43-43-49.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες

Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Στην ουσία έθελο τυφλούμε. Γιατί εγώ αυτό βλέπω, ότι ο Έλληνας έθελο τυφλίες και εμένα. Γιατί δεν τον βολεύει να ασχοληθεί. Γιατί βαριέται.

γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις και το αναβάλει. Φυσικά απογοητεύεται, όπως απογοητεύομαι και εγώ, όταν βλέπεις τώρα εδώ πέρα όλους αυτούς που σου πουλούσαν επανάσταση, όλους αυτούς που σου πουλούσαν αγώνα να κατεβαίνουν υποψήφοι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι σε κάποια φάση έχεις ανακτήσει κι εσύ. Και δεν μιλάω για ανθρώπους που όντως είναι πολιτικοί, γιατί κάποιοι είναι πραγματικά πολιτικοί. Δεν είναι πολιτικοί απατεώνες όπως οι υπόλοιποι. Γιατί πολιτικός τι είναι? Πολιτικός είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνήθως το διαλέγει ο λαός, ο πραγματικός πολιτικός, για να τον εκπροσωπεί. Και εννοείται ότι ο ρόλος του είναι να ακούει τι λέει ο κόσμος και να πράττει ανάλογα. Δεν είναι να βγαίνει στα πάνελ και να φωνάζει και να τσιρίζει και να κάνει κόλπα, ούτε να εξυπηρετεί συμφέροντα. Προέρχεται από τη λέξη πόλης η λέξη πολιτικός. Η πόλη, το κράτος στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχή η αρχική λέξη ήταν πόλης. Μετά αυτός που ανήκει στην πόλη ονομαζόταν πολίτης, όπως και σήμερα. Και αυτός που αφορά τον πολίτη ή την πόλη είναι ο πολιτικός. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων. Ενδιαφέρονται σήμερα οι πολιτικοί για εμάς? Ενδιαφέρονται για την πόλη, για το κράτος δηλαδή? Ή ενδιαφέρονται για το χρήμα και τη δόξα και δέχονται εντολές από τον καθένα μόνο και μόνο για να παραμείνουν στη γαρέκλα? Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Έχω πολλά παραδείγματα και θα κάνω σήμερα μια ανάλυση και για τους Σαμαράδες και για τους υποψήφιους του Σαμαρά και για κάτι συνδικαλιστές οι οποίοι γυρνάνε τον πιφτέκι στο 90 και ξεχνάνε ό,τι λέγανε. Γιατί έχω απογοητευτεί και από τους αγρότες, θα τα πω και αυτά. Θα τα πω και αυτά για τους αγρότες, περίμενε. Πρώτα όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα και να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, διότι χθες έκανα μια ανάλυση γρήγορα στο τέλος της πρώτης ώρας για τον οργανισμό και την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Και κάποιοι δεν το κατάλαβαν καλά και άρχισαν να στέλνουν μηνύματα και να λένε: Γρηγόρη, αν μπορείς ξανακάνε αυτή την ανάλυση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με το Παντουρκικό Συμβούλιο και με την Ουκρανία. Και εννοείται ότι άμα κάποιος δεν έχει καταλάβει κάτι, θα κάνω αυτή την ανάλυση άλλη μια φορά για να μπορέσετε λίγο να μπείτε στο νόημα, γιατί δεν έχει καμία ουσία η Ελλάδα να συμμετέχει σε πολέμους από τους οποίους δεν κερδίζει κάτι και φυσικά σε πολέμους από τους οποίους δεν εκτιμάται η συνεισφορά. Γιατί είναι συγκεκριμένες οι χώρες οι οποίες δεν εκτιμάνε την Ελλάδα. Προχθές λοιπόν, πριν μια εβδομάδα σχεδόν, στις 8 Ιουλίου, τελείωσε στη Χάγη η 33η ετήσια σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Όπως είπα και πριν, ο ΟΑΣΕ σημαίνει Οργανισμός Ασφάλεια Συνεργασία Ευρώπη. Δηλαδή, Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Ο ΟΑΣΕ. Σε αυτές τις συνεδριάσεις, λοιπόν, φίλοι μου, η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν πήγαν και προσέγγισαν τον Ισπανό πρόεδρο της συνέλευσης και του μιλούσαν για αρκετή ώρα και προσπαθούσαν να του εξηγήσουν ότι υπάρχει μια ανάγκη να γίνει διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας για να μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες.

0: Κάνω αργά την ανάλυση για να την καταλάβετε όλοι. Τουρκία και Αζερβαϊτζάν λοιπόν πήγαν και πιάσαν τον πρόεδρο της συνέλευσης, τον Ισπανό, και του είπανε: έχουμε ανάγκη να διευρυνθεί ο διάλογος με περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας. Και τον έπεισαν τελικά να υιοθετήσει αυτό το αίτημά τους, για να υπάρχει συμμετοχή του οργανισμού Τουρκπα ως επίσημου παρατηρητή στον ΟΑΣΕ. Ξαναλέω τι είναι το Τουρκπα. Ο Τουρκπα είναι το παλιό παντουρκικό συμβούλιο. Είναι δηλαδή ένας οργανισμός που μέσα είναι όλα τα τουρκογενή κράτη. Το Ουσμπεκιστάν, το Αζερβαϊτζάν, το Κυργιστάν, το Καζακστάν και άλλες χώρες. Όλα τα τουρκογενή κράτη και η Τουρκία εννοείται. Γιατί δημιουργήσανε, γιατί υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο, για να είναι, να υπάρχει αυτή η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους. Να υπάρχουν δηλαδή συνεργασίες, δηλαδή να έχουν κοινό σκοπό αυτά τα τουρκογενή κράτη. Στο μυαλό σας να έχετε ότι είναι σαν ακόμα να υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου όλα αυτά τα κράτη συνεργάζονται για το καλό, για το κοινό καλό. Εντάξει, μέχρι εδώ. Σε αυτόν λοιπόν τον τουρκογενή οργανισμό που κάνει κουμάντο η Τουρκία, έχει βάλει εσκεμμένα ο Ερντογάν ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Το ψευδοκράτος που λειτουργεί παράνομα στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ο Ισπανός πρόεδρος προφανώς δεν τον ενδιαφέρει για το ψευδοκράτος, δεν τον ενδιαφέρει το τι λέει η Ελλάδα, και έθεσε αυτό το ζήτημα στη συνέλευση και είπε: εδώ πέρα έχουμε ένα αίτημα από την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε σχέσεις με τους οργανισμούς της Ευρασίας, για να μπορέσει να υπάρχει αυτό το παντουρκικό συμβούλιο που έχει ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Και φυσικά έτρεξαν να υποστηρίξουν η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία και η Ουκρανία. Υποστήριξαν αυτό το αίτημα οι Ρουμάνοι και οι Ουκρανοί, πέρα από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Οι Ουκρανοί, αφήστε όλους τους άλλους που υποστήριξαν. Οι Ουκρανοί. Λοιπόν, αν κατάφερνε να περάσει αυτό το ψήφισμα στον ΟΑΣΕ, ξέρετε τι θα βλέπαμε τώρα αυτές τις μέρες? Τους δίθεν βουλευτές του ψευδοκράτους να κόβουν βόλτες στους διαδρόμους του ΟΑΣΕ. Με το ρόλο, με την ιδιότητα του παρατηρητή του παντουρκικού συμβουλίου. Και κάπως έτσι έμεσα θα είχαν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Δηλαδή η Ουκρανία υποστήριξε και ψήφισε να αναγνωριστεί πλαγίως το ψευδοκράτος. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε Γρηγόρη εσύ όμως μιλάς μόνο για την Ουκρανία, ενώ και άλλες χώρες ψηφίσαν? Θα σας πω γιατί μιλάω μόνο για την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι το Μητσοτάκη να δηλώνει επίσημα ότι είμαστε σε πόλεμο και εμείς με τη Ρωσία, γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία. Γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν να κρατάει μια ουδέτερη στάση και να μην είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Το ίδιο και το ψευδοκράτος. Έκαναν business με όλους. Και με Ρωσίες και με Ουκρανίες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι ο Μητσοτάκης με το Δένδια και με τους υπόλοιπους υπουργούς να ξεγυμνώνουν κυριολεκτικά τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο με τη δικαιολογία το ότι τα στέλνουμε στην Ουκρανία για να βοηθήσουμε. Πήρανε όλα τα πολεμικά όπλα, όλα τα πολεμικά συστήματα που για μένα αυτό είναι πολιτική προδοσία. Η απόφαση αυτή είναι πολιτική προδοσία. Και ξεκάθαρα, αν γίνει κάτι στο μέλλον, θα είναι κανονική προδοσία. Τα πήρανε όλα από τα νησιά, αδειάσανε το Αιγαίο, βούτυρο στο ψωμί του Τούρκου για να τα στείλουν, υποτίθεται, για να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς. Εμείς βοηθήσαμε τους Ουκρανούς. Φυσικά υπάρχει σχέδιο και ξεδιπλώνεται σταδιακά και οι επιπτώσεις θα φανούν σε 10 χρόνια. Γιατί έτσι γίνεται. Δεν τα κάνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Το ίδιο και με τις ανεμογεννήτριες. Τώρα ξεκινάει, μπαίνει το λιθαράκι και σε 10 χρόνια θα δεις τι καλά. Θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης, αλλά όταν θα επιβεβαιωθεί ο Γρηγόρης θα είναι αργά. Επίσης, πόσα εκατομμύρια δώσαμε σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει όπλα η Ουκρανία? Και από πού αγόραζε όπλα η Ουκρανία? Από την Τουρκία. Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης δουλεύει, υδρώνει, φτύνει αίμα για να στηρίξει το κράτος. Το κράτος παίρνει τα λεφτά του, τα στέλνει στην Ουκρανία για να πολεμήσει τη Ρωσία, που δεν έχει κανένα λόγο να πολεμάει η Ελλάδα τη Ρωσία. Και οι Ουκρανοί με αυτά τα όπλα που στέλνουμε εμείς στην Ουκρανία αγοράζουν όπλα από τους Τούρκους. Δηλαδή ενισχύουν τον εχθρό μας, το γείτονά μας, που θέλει να διεκδικήσει τα πάντα. Και δεν φτάνει αυτό, η συγκεκριμένη κυβέρνηση στηρίζει και την Τουρκία. Δηλαδή εμείς δίνουμε τα λεφτά μας στην Ουκρανία και η Ουκρανία δίνει τα λεφτά μας στην Τουρκία για να αγοράζει όπλα. Πάλι κερδισμένος σε βάρος των Ελλήνων ο Ερντογάν. Τους βοηθάμε δηλαδή να γίνουν πιο ισχυροί και στο τέλος να μας φάνε. Και ποιο ήταν το ευχαριστώ από όλα αυτά, από την Ουκρανία? Πού ήταν η εκτίμησή της για όλες αυτές τις θυσίες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού? Έκανε κάτι για να βοηθήσει την Ελλάδα η Ουκρανία? Όχι. Ίσα ίσα πάει και ψηφίζει να συμμετάσχει το τουρκικό συμβούλιο, το παντουρκικό συμβούλιο, μαζί με το ψευδοκράτος ως παρατηρητή στις εργασίες του ΟΑΣΕ για την ασφάλεια και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Δηλαδή δεν φτάνει που τη στήριξαμε, δεν φτάνει που αγόραζε όπλα από την Τουρκία και βοηθούσε το γείτονα που θέλει να μας καταστρέψει. Πάει και ψηφίζει και να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Τι άλλο πρέπει να γίνει λοιπόν, ρε φίλοι μου? Επίσης, είναι σκέτη υποκρισία όλο αυτό. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί είναι σκέτη υποκρισία. Γιατί η Ουκρανία υποστήριξε ότι η Ρωσία έκανε εισβολή σε μια άλλη χώρα και γι' αυτό το λόγο πολεμάει και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι εμείς να την υποστηρίξουμε. Και γι' αυτό το λόγο την υποστήριξε και η Ευρώπη στην εισβολή αυτήν. Γιατί η Ουκρανία δεν ήτανε στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Η Ουκρανία δεν ήταν στο παρεάκι των Ευρωπαίων. Την στήριξαν οι Ευρωπαίοι γιατί είπε ότι έχει υπάρξει εισβολή από τη Ρωσία. Και είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει, έλεγε η Ρωσία εις βάρος της. Δεν είπε ποτέ όμως η Ουκρανία το ότι οι Τούρκοι κάναν ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Κύπρο. Η εισβολή ήταν στην Κύπρο. Η εισβολή ήταν στην Κύπρο. Δεν το είπανε ποτέ και δεν το είπε κανένας Ευρωπαίος ποτέ και κανένας Ευρωπαίος ποτέ δεν αγωνίστηκε για την Κύπρο. Είναι να τρελαίνεσαι και συνεχίζει η Ελλάδα να υποστηρίζει αυτό το μόρφωμα του Κιέβου και συνεχίζουν οι Έλληνες πολίτες να στέλνουν λεφτά και να παίρνουν ρίσκα να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν από την εθνική τους κυριαρχία για να τους βοηθήσουν. Και αυτό είναι το ευχαριστώ, φίλοι μου. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Και πρέπει επιτέλους να καταλάβουν κάποιοι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Έχει εμφύλιο. Γιατί υπάρχει ο Ζελένσκι και το παρεάκι του που δεν είναι αγαπητοί στο μεγαλύτερο μέρος των Ουκρανών. Και υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια έχουν βγάλει. Αλλά όλα τα πιστεύετε και ακούτε ό,τι σας λένε οι τηλεοράσεις και ακούτε ό,τι πρόλογο σας πουλάνε όλοι αυτοί εδώ πέρα οι περίεργοι. Και επέλεξα σήμερα και δεύτερη ώρα να μην έχω καλεσμένο, γιατί έχω πολλά να αναλύσω. Πάρα πολλά. Γιατί υπάρχει παρακράτος στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν συμβόλαια θανάτου. Τι θέλετε να πούμε για τον Παπαχρήστο, για τον Μάλαμα, για τον Καραϊβάς, για τον Δογιάκη, για τον Γκόλια. Για ποιον? Σπύρος Παπαχρήστου το 2018. Ο γεφυροποιός. Που δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος της νύχτας. Ήταν πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Υπηρέτησε και στην ΕΚΑΜ. Γνώριζε πολλά μυστικά των αρχών. Και δολοφονήθηκε το Μάιο του 18. Τον γάζωσαν έξω από μια πασίγνωστη ταβέρνα που ονομαζόταν Κρητικός, στην Παλίνη. Ποιος ήταν ο ρόλος του Παπαχρήστου? Θεωρούταν ο γεφυροποιός, ο άνθρωπος που χτίζει γέφυρες. Ήταν ο άνθρωπος που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με εφοπλιστές, με μεγαλοεπιχειρηματίες, με ανώτατους αστυνομικούς και με ηγετικά στελέχη της νύχτας. Έκανε προξενιά από ό,τι φαίνεται. Ρύθμιζε τις ισορροπίες. Ρύθμιζε τις ζώνες επιρροής. Ρύθμιζε τα παράνομα κέρδη. Από όσο φυσικά έχουν καταγγείλει κάποιοι άνθρωποι. Και από όσο έχω συζητήσει και έχω καταλάβει με αρκετούς ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι λένε ότι μετά το θάνατο του έσπασε η γέφυρα ανάμεσα στην αστυνομία και το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, και από τότε ξεκίνησε και ένας ανελέητος πόλεμος για το ποιος θα αναλάβει τη διαδοχή, γιατί υπήρξε ένα παρακρατικό κενό. Και έτσι στη συνέχεια το 2019 ακούστηκε το όνομα Δημήτρης Μάλαμας, ο διάδοχος με την αστυνομική συνοδεία. Γιατί μετά τον Παπαχρήστο, τα ηνία των εισπράξεων από τις παράνομες λέσχες και τους οίκους ανοχής στην Αθήνα, όπως λένε κάποιοι νυχτόβιοι, πέρασαν στο Δημήτρη Μάλαμα, που ήταν στενός συνεργάτης του πολλά χρόνια. Και εκεί εκτέλεση, τον Οκτώβριο του 19 στο Χαϊδάρι, όπου επαγγελματίες εκτελεστές με Καλάσνικοφ γάζωσαν το αυτοκίνητό τους σε ένα φανάρι. Και ακριβώς πίσω από το Μάλαμα, σε μια μοτοσυκλέτα, βρισκόντουσαν δύο εν ενεργεία αστυνομικοί, ο ένας της ασφάλειας και ο ένας της άμεσης δράσης. Για ποιο λόγο ήταν από πίσω? Τον παρακολουθούσανε? Ή μήπως ήτανε ιδιωτική προστασία και οι αστυνομικοί αυτοί εκτελούσαν χρέη συγκεκριμένα με εντολές πιανών? Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, το ότι δεν γίνεται αστυνομικός το πρωί να είναι στην υπηρεσία και το βράδυ να είναι πόρτα στα μαγαζιά. Η προστασία σε βαρόνους και άλλους παρανόμους. Δεν γίνεται να συλλάβουν τους εαυτούς τους. Είναι η γνωστή ερώτηση των φυλακών. Ποιος ελέγχει τους φύλακες? Κανένας. Γιατί οι φύλακες ελέγχουν τους φυλακισμένους. Τους φύλακες ποιος τους ελέγχει? Κανένας. Κατά τη διάρκεια φυσικά αυτής της επίθεσης δεν αντέδρασε κανένας. Δεν καταδίωξε κανένας τους δράστες. Εξαφανίστηκαν όλοι από το σημείο και υπήρξε μετά και κουκούλωμα. Και οι αστυνομικοί τέθηκαν απλά σε διαθεσιμότητα, τα γνωστά που λέγαμε χθες, με αυτόν τον οργανισμό από τη Σκανδιναβία, που έχει βγάλει στη φόρα ότι από 60 υποθέσεις για αστυνομική βία έχει καταδικαστεί μόνο ένας και έχουν πάει στον εισαγγελέα μόνο 4 άτομα. Και συνολικά είχαμε 180 περιπτώσεις, τα λέγαμε χθες και αυτά. Και επειδή γνωρίζω ότι άμα θέλουν μπορούν να τα μάθουν όλα, και άμα θέλουν μας κάνουν κόσκινο, και άμα θέλουν ανοίγουν συνομιλίες, ανοίγουν τηλεφωνήματα, ανοίγουν τα πάντα. Γιατί τα κινητά τηλέφωνα και τα στοιχεία?
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Και την κυβέρνησή του να λέει ότι πιάσαν τους φυσικούς αυτουργούς, δύο αδέλφια, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Και στο δικαστήριο αυτά τα αδέλφια αθωώθηκαν λόγω έλλειψης στοιχείων. Άρα η ηθική αυτουργή, αυτοί που πλήρωσαν για να του κλείσουν το στόμα, περιμένουν σε μια γωνιά ελεύθερη και δεν ενδιαφέρονται για το αν ποτέ θα χτυπήσει κάποιος την πόρτα τους. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Σοκράτη Γκιόλια, όπως σας λέω, το 2010. Με τον φάκελο του ολιγάρχη και τη βιτρίνα της τρομοκρατίας. Μπορεί να είναι παλαιότερη αυτή η δολοφονία, αλλά ίσως είναι και η πιο ενδεικτική για το πώς λειτουργεί το παρακράτος. Γιατί ο Σοκράτης Γκιόλιας ήταν για 17 χρόνια το δεξί χέρι του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Και από όσο έχω διαβάσει, αυτή η σχέση διαλύθηκε βία. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τριανταφυλόπουλου, ο Γκιόλιας είχε αφαιρέσει από το γραφείο του έναν απόρριτο φάκελο με επιβαρυντικά στοιχεία για έναν πανίσχυρο ολιγάρχη. Και στη συνέχεια ο Γκιόλιας ίδρυσε το μπλοκ Τροκτικό, το οποίο έγινε το πιο δυνατό εργαλείο αποκαλύψεων και πίεσης στην Ελλάδα. Και έβγαλε πολλά πράγματα στη φόρα. Και έτσι τον Ιούλιο του 2010 του χτύπησαν το κουδούνι τα ξημερώματα με τη δικαιολογία ότι του κλέβουν κάποιοι το αυτοκίνητο και μόλις κατέβηκε τον γάζωσαν με 16 σφαίρες. Την ευθύνη τότε ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Σέκτα Επαναστατών. Αλλά ο τρόπος δράσης, σύμφωνα με την εγκληματολογία, λέει ότι ήταν καθαρά επαγγελματικό συμβόλαιο θανάτου. Και μετά τη δολοφονία του Γκιόλια, αυτή η οργάνωση Σέκτα Επαναστατών εξαφανίστηκε μία για πάντα. Άρα η κοινή λογική δείχνει ότι η Σέκτα χρησιμοποιήθηκε ως παρακρατικός υπεργολάβος, εκτέλεσε το συμβόλαιο για λογαριασμό των συμφερόντων που απειλούνταν από τις αποκαλύψεις του Γκιόλια. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αρχίζει ο Έλληνας να αφυπνίζεται και να κατανοεί το ότι υπάρχει ένα κράτος μέσα στο κράτος. Ότι υπάρχουν υποθέσεις που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Ότι υπάρχουν συμβόλαια θανάτου και επαγγελματίες εκτελεστές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μιλήσει. Ότι υπάρχουν χαμένα πιστήρια, χαμένα αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχουν χαθεί μάρτυρες που πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον και ότι όποιος προσπαθεί να πλησιάσει ψηλά χάνεται μία για πάντα, ώστε να περάσει και στους υπόλοιπους ως παραδειγματισμός το τι μπορεί να πάθει κάποιος όταν παίζει με τη φλόγα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι η απόδειξη ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ένα βαθύ κράτος όπου το μαύρο χρήμα της νύχτας εξαγοράζει προστασία και όπου σφαίρες χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Υπάρχει λοιπόν ένα ταβάνι ανοχής και πρέπει να το ξέρετε αυτό για όσους θέλουν να αγωνιστούν και να πάνε κόντρα και να αποκαλύψουν πράγματα. Υπάρχει ένα ταβάνι ανοχής. Αν ξεπεράσεις το ταβάνι, έχεις σοβαρό πρόβλημα. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι αυτό που λένε πρέπει να προσέχεις τι λες, αλλά πρέπει να προσέχεις και τι κάνεις. Και πρέπει πάντα να περπατάς σταθερά και προσεκτικά προς μια κατεύθυνση, γνωρίζοντας πώς κινούνται αυτοί που έχεις απέναντι. Πολλοί από εσάς νομίζετε ότι όλα αυτά είναι συνωμοσία. Άλλοι θεωρούν ότι μιλάμε για ένα σενάριο μιας ταινίας. Κι άλλοι το προσπερνάνε γιατί λένε δεν θα θυσιαστώ εγώ για κανέναν. Θα προσθέσω σε όλα αυτά που έχω αναλύσει μέχρι τώρα για όλους αυτούς της ελληνικής μαφίας, των κρατικών υπηρεσιών και των εξουσιαστών που κάνουν κατάχρηση, αυτό που έγινε με τη Μαρφίν και με τις συλλήψεις που ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μιλάμε για ένα απίστευτο βατερλό της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Διότι είπαν ότι υπήρξε ένα email το οποίο το χρησιμοποίησαν και σαν στοιχείο για να βρεθούν αυτοί που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ο εμπριστής, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, λένε ότι ήταν έγκλειστος στη φυλακή. Για να δείτε πόσο σοβαρή είναι η συγκεκριμένη προεκλογική δικογραφία. Για να καταλάβετε ότι σας κοροϊδεύουνε. Για να καταλάβετε ότι άλλα λένε και άλλα κάνουνε. Και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί κάποιος να υιοθετήσει για να πει ότι όντως κάνανε δουλειά. Θα σας το πω απλά. Έρχονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλούν και λένε ότι χρειαζόμαστε αφήγημα, χρειαζόμαστε εχθρό, πρέπει κάτι να πούμε ότι κάναμε για να πάρουμε το μπράβο, για να πάρουμε το χειροκρότημα. Και εκεί έρχεται το κλασικό μοτίβο που λέει ότι δείτε, εμείς κάνουμε συλλήψεις, πιάνουμε τους κακούς. Μετά από 16 χρόνια τους ανέστησαν και τους πιάσανε. Και όλα αυτά με ένα ανώνυμο email. Είναι το ίδιο που χρεώνουνε μια επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε γνωστούς αγνώστους που δεν ξέρουν ούτε αυτοί τελικά αν είναι αυτοί που πιάσανε ή αν δεν είναι αυτοί. Υπάρχει γραμμή από το Μαξίμου να βγει όλη η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε» και με κάτι παπούδια, και το ψωμιάδι ακόμα επιστρατεύσανε να πάει. Και μας μιλάνε για το ελληνικό FBI που κυνηγάει ποιους? Τα ξεχασμένα στικάκια, τα ανώνυμα email, κάτι συρραπτικά που σπάνε μοναδικά CD. Και κάτι τοξικομανείς στην Ομόνοια και στον Δεδροπόταμο. Με τους βαρόνους τι θα γίνει? Με τους μαφιόζους τι θα γίνει? Με αυτούς που είναι μέσα σε κρατικές υπηρεσίες και λειτουργούν παράνομα τι θα γίνει? Βάζουν εκεί και έναν υποκριτή ηθοποιό όπως ο Αθερίδης να λέει ότι εκτιμάει τη δουλειά του Χρυσοχοΐδη και περνάνε το μήνυμα. Και σας λέω εγώ ότι κανένας από τους κατηγορούμενους, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν αναγνωρίζεται στα στοιχεία. Τα στοιχεία με τα οποία τους τραβάνε είναι ένα λογότυπο. Dead Kennedys λέγεται, πάνω στα ρούχα, ένα σπάνιο, σε μια τσάντα, μια φόρμα και κάτι ακόμα. Και κάτι καλύτερο, ένας από αυτούς που φέρνει η δικογραφία σαν φυσικό αυτουργό, την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν ήταν στη φυλακή.

υπάρχει κατάσχεση. Μετά την κατάσχεση υποτίθεται πάνε και τα καίνε τα ναρκωτικά. Υπάρχει συγκεκριμένος φούρνος που τα πετάνε μέσα και καίγονται. Και υπάρχει συγκεκριμένος έλεγχος και μάρτυρες που βλέπουνε πώς τα καίνε. Και ποιος μου λέει εμένα, ρωτάω, ποιος μου λέει εμένα ότι από τα 10 δεν καίνε τα 2 και ότι τα άλλα 8 τα παίρνουν και τα ξαναγυρνάνε στην αγορά οι ίδιοι. Ή τα ξαναδίνουν αυτοί σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να γίνει το ταβαντούρι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν γίνεται έτσι. Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν αλλάζουν τις σακούλες με σακούλες που έχουν μέσα αλεύρι και πάνε και καίνε το αλεύρι ή τη ζάχαρη. Ποιος εμπιστεύεστε εσείς την ελληνική αστυνομία και το κράτος αυτό, το ότι αυτή η διαδικασία υλοποιείται κατά κανόνα, πραγματοποιείται, συγγνώμη, κατά κανόνα και σύμφωνα με τον νόμο? Και αν πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και κατά κανόνα, πώς γίνεται αυτοί οι λιμενικοί να πουλούσανε κοκαίνη που είχαν κατασχέσει? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η δικαστική εξουσία δεν βρίσκει λύση σε αυτό. Δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και αν δεν ξέρει, γιατί δεν ψάχνετε? Γαργάρα στη γαργάρα. Πού τη βρήκανε? Και γιατί δεν είχαν γίνει όλα όπως έπρεπε? Ούτε σε αυτό απαντάτε. Ούτε σε αυτό. Όπως κανένας δεν απαντάει τι ακριβώς συμβαίνει και με τους διεφθαρμένους από την πολεοδομία, με τους διεφθαρμένους από τα δασαρχεία, με τους διεφθαρμένους σε διάφορα κρατικά γρανάζια. Ο άλλος δασάρχης έχει κόψει στο μισό βουνό τα δέντρα και έχει χτίσει μια βίλα. Ποιος θα τον ελέγξει το δασάρχη, αφού είναι ο δασάρχης? Γίνεται το δασαρχείο που είναι δασάρχης αυτός να πάει να ελέγξει τον εαυτό του? Όχι. Και ποιος ελέγχει το δασάρχη αν κόβει το μισό βουνό και χτίζει βίλα? Κανένας. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν να έχουν πρόβλημα με το δασάρχη. Και ο δασάρχης κάνει ό,τι γουστάρει στην Ελλάδα. Αντί για να τον πιάσει η δικαστική εξουσία από το αυτή και να τον πει εσύ, επειδή είσαι και δασάρχης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, για παραδειγματισμό θα φας διπλή ποινή. Διπλή ποινή. Πόσο τρώει ένας Έλληνας πολίτης όταν κόβει δέντρο? 5 χρόνια. Εσύ θα φας 10. Γιατί? Γιατί εσύ έπρεπε να είσαι ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα το σωστό. Και επειδή δεν το δίνεις το παράδειγμα το σωστό και κάνεις κατάχρηση εξουσίας, διπλή ποινή. Και για να δούμε μετά από τη διπλή ποινή, θα ξανακάνει κανένας δασάρχης κάτι αντίστοιχο? Όχι. Γι' αυτό λέω ότι η δικαστική εξουσία είναι ο πιο κρίσιμος θεσμός. Γιατί κρατάει την ισορροπία. Και όταν η εξουσία αυτή, η δικαστική, δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, γιατί πέφτουνε τηλέφωνα από τα πολιτικά γραφεία και αφήνουν το δασάρχη να κόβει, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Όλοι ανεξέλεγκτοι. Και τι τους πληρώνουμε τους δικηγόρους, οι οποίοι λειτουργούν και σαν μεσάζοντες? Και τι ακριβώς συμβαίνει με τα τουριστικά καταλήματα και τις παραλίες που έχουν αποκλείσει συγκεκριμένοι με το ok υπουργών? Στη Θάσο ήρθε ο Βούλγαρος, έκτισε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο πάνω στα αρχαία. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί, έχει αποκλείσει την παραλία. Έχει αρχαία, ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν μπόρεσα ποτέ να το χωνέψω. Ξενοδοχείο που έχει βάλει μπάρα σε παραλία και δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας πολίτης. Μπαίνεις μέσα και το ξενοδοχείο πουλάει αρχαία της Ελλάδας. Τα πουλάει, εννοώ, σαν θέαμα. Δηλαδή γράφει, έλα στο ξενοδοχείο μας, στο οποίο διαθέτουμε και αρχαία της Ελλάδας, να δεις. Και ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα από τα αρχαία. Ποιος έδωσε την άδεια να πάνε να φτιάξουν ξενοδοχείο πάνω στα αρχαία? Ποιος? Δεν το έχετε επεξεργαστεί ποτέ, δεν το έχετε σκεφτεί, δεν έχετε κάνει δεύτερες σκέψεις?
Πώς γίνεται, εσύ άμα θες θα πας να κάνεις. Εδώ ρε, ένα αγροτεμάχιο έχεις στο ταμτούμ με τις μαϊμούδες και σου λένε δεν είναι οικόπεδο και δεν μπορείς να χτίσεις ένα μέτρο. Και ο άλλος πάει με χτίζει πάνω στο γυαλό. Δεν αναρωτιέσαι. Δεν σκέφτεσαι πώς γίνεται αυτό. Και για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει νόμος και επιτρέπεται να έχουμε πρόσβαση σε κάθε παραλία αυτής της χώρας, κάποιοι με ταϊλίκοι, με μπράβους και με μπάρες σου λένε φύγε γιατί θα τις φας. Έχω καταγγελίες. Μου στέλνουν άνθρωποι. Πήγα λέει στη Σκιάδο, πήγα λέει στη Σκόπελο, πήγα στη Μύκονο, πήγα στη Σαντορίνη, μου γράφει ο άλλος. Υπάρχουν λέει παραλίες στις οποίες πας να μπεις με τα πόδια. Με αυτοκίνητο έχει μπάρα, δεν σε αφήνει ο σεκιουριτάς να πας με το αυτοκίνητο. Είναι δικιά τους. Παίρνεις την πετσέτα σου όμως και λες να πάω κάνω μπάνιο εγώ εκεί. Και σκάνε μύτη δυο φουσκωτοί και τους λένε δεν μπορείς να περάσεις φίλα από εδώ πέρα. Και πάνε στην αστυνομία και τους λέει αστυνομία άσε μην μπλέκεις με αυτούς. Με ποιους να μην μπλέξω ρε στην Ελλάδα. Με ποιους να μην μπλέξουμε. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και γιατί δεν πάνε με τον νόμο. Εμείς να πηγαίνουμε όλοι με τον νόμο και αυτοί να μην πηγαίνουν με τον νόμο. Γιατί έχουν 10 τηλέφωνα υπουργών στο κινητό τους. Μέσα να πάνε και οι υπουργοί και οι παράνομοι και όλοι. Μέσα μέχρι να βάλουν μυαλό. Παραδειγματισμός. Είμαι υπέρ της σκληρής τιμωρίας για όλους αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Για όλους αυτούς που δεν σέβονται τον Έλληνα πολίτη και τον ποινικό κώδικα. Ειδικά αυτοί που είναι σε κρατικές υπηρεσίες. Ειδικά άμα ο άλλος είναι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, δασάρχης, διευθυντής της αστυνομίας, διοικητής της αστυνομίας, βουλευτής και υπουργός. Τριπλή ποινή για αυτούς. Τριπλή ποινή. 25 είναι τα εισόδια κάγκελο. 100 να βγάλουνε. Γιατί? Για να πάρουν μάτι και οι υπόλοιποι και να μην ξανακάνουνε κάτι αντίστοιχο. Αυτό δεν κάνει και το παρακράτος στην Ελλάδα. Εκδικητικά δεν λειτουργεί. Όταν πάει κάποιος να καταδικάσει όλους αυτούς τους μαφιόζους και ξαφνικά βρίσκεται το παιδί του στον τύρναβο σκοτωμένο, τι είναι αυτό, δεν είναι παραδειγματισμός? Δεν το κάνανε για να δείξουνε και στους υπόλοιπους ότι όποιος ακολουθήσει αυτό το δρόμο και ξεκινήσει την πορεία για να μας κλείσει φυλακή θα την πληρώσει η οικογένειά του? Αυτό δεν κάναν και οι Ιταλοί μαφιόζοι? Αυτό δεν συμβαίνει και στις βεντέτες? Παραδειγματισμός και εκδίκηση. Γιατί? Για να φοβούνται και να μην κάνουν κάτι αντίστοιχο οι υπόλοιποι. Το ίδιο συνέβη και με τον Καραϊβάζ. Τι είστε κύριοι δημοσιογράφοι? Θέλετε να πάτε να καταθέσετε συντή και στοιχεία που θα μας βάλουν φυλακή? Τι είσαι ο Γκιόλιας? Ωραία, χτύπα το κουδούνι. Σου κλέβουνε τα μάξι. Κατέβα από τη σκάλα και φάει 16 σφαίρες. Γιατί? Για να κάνουν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι τις πάπιες. Για να κάνουν οι υπόλοιποι τις παλαβές. Ελπίζω να συνεννοούμαστε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω να τραβήξω τις μάσκες για κάποιους δήθεν επαναστάτες που κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και θα πω και κάποια ονόματα από το κόμμα Σαμαρά και θα ασκήσω τη δική μου πολιτική κριτική για το ποιοι θα σας πούνε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Για το ποιοι για άλλη μια φορά κάνουνε κολοτούμπα και για ποιο λόγο οι αγρότες φταίνε τελικά. Όχι όλοι οι συνδικαλιστές.
Δεν φεύγει κανένα. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα και με ηχητικά του Σαμαρά και με ό,τι γουστάρετε. Γιατί κάποιοι θέλουν να μας τρελάνουνε. Γιατί κάποιοι θέλουν να γυρίσουνε τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων εκεί που τους συμφέρει και να λειτουργήσουν σαν χρυσόψαρα και να μαζέψει πάλι Νέα Δημοκρατία όλο αυτόν τον κόσμο στο Μαντρί. Αν δεν καταλάβατε καλά. Η αλήθεια θα ακουστεί. Εδώ είμαστε. Δώσ' το τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο Βολής στην Αρρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας. Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
16: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
19: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
20: Θέλεις οικονομία?
19: Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
2: Βεβαίως.
1: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
2: Πολύ.
1: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40. Ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις για την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει? Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε την πρώτη ώρα, έχω ένα αρχητικό του συνήγορου υπεράσπισης του κατηγορούμενου για όλο αυτό που έγινε με το email, με την υπόθεση της Μαρφίν και με τις συλλήψεις μετά από 16 χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε για να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά, όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την ισιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το mail απευθύνεται σε εισαγγελέα, στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι...
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου. Κάθε

0: Πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Τι λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ενεμίσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ενεμίσει. Τότε δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
2: Και εγώ λέω το άλλο. Και πώς μας λένε ότι έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει ο Χρυσοχοΐδης και η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό FBI από τη στιγμή που οι πληροφορίες έρχονται από ανώνυμα τηλέφωνα, από ανώνυμα email και από ξέμπαρκους. Με το δικό τους τρόπο σκέψης. Σου λένε ότι μας στείλανε ένα ανώνυμο email. Ωραία. Και μέσα από το ανώνυμο email ξέρουμε τι έγινε. Άρα, Αθερίδη, κομπάρσε, γιατί λες μπράβο στο Χρυσοχοΐδη? Ο Χρυσοχοΐδης δεν έκανε τίποτα. Το ελληνικό FBI δεν έκανε τίποτα. Δεν τα κατάφεραν σύμφωνα με το δικό τους αφήγημα. Απλά τους έστειλε ένα email με τις πληροφορίες. Ανώνυμο email. Και ανώνυμα τηλέφωνο. Θα ξανακούσεις το ηχητικό? Δεν γίνεται. Ξαναβάλ το ηχητικό. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει. Ξαναβάλε το ηχητικό εδώ πέρα. Θέλω να το ξανακούσουν εδώ πέρα να καταλάβουν τι λέμε. Ο Δημήτρης Κατσαρής. Για την υπόθεση Μαρφίν, συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου. Δώστονα.
1: Έχουμε.
2: Απ' την αρχή, άλλη μια φορά. Δεν είναι κάτι. Ένα λεπτό είναι. Δεν θα πάθουν κάτι. Θέλω να το συνειδητοποιήσουν. Το τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Διότι ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά. Όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την ισιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην υπογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το email απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά με εισόδη. Τότε μπορούσε να ερεμήσει. Τότε δεν μίλησε καθόλου. Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε για να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία ανώνυμη επιστολή που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
2: Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, έτσι. Για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τραγική κατάσταση. Πρέπει επιτέλους να εξετάσουν όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω το ποιοι κρύβονται πίσω από τα ανώνυμα email, ποιοι κρύβονται πίσω από συγκεκριμένες θέσεις και τι ρόλο βαράει ο καθένας. Όπως και πάρα πολλές φορές σε εγκλήματα και σε υποθέσεις και σε σκάνδαλα δεν έχουμε μάθει όλη την αλήθεια. Μαθαίνουμε επιφανειακά πράγματα. Το ίδιο είχε γίνει παλαιότερα και σε κάποια επεισόδια. Το ίδιο είχε γίνει και με κάποια συγκεκριμένα ανθρωπάκια τα οποία σας λένε ψέματα. Και πρέπει επιτέλους, σας λέω, να εξετάσουμε τι γίνεται με τους βολεμένους. Τι γίνεται με το μητρό ανθρώπινου δυναμικού. Τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στη δημόσια διοίκηση, δουλεύουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και είναι βολεμένοι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί σας το παίζουνε καουμπόιδες κάποιοι του πατριωτικού χώρου και του εθνικιστικού χώρου, ενώ στην πραγματικότητα είναι συστημική. Και επειδή ακούω μερικούς από αυτούς εδώ πέρα να χρησιμοποιούν τη λέξη αντισυστημικός που έχει γίνει μόδα, τόσα χρόνια δεν ακούγαμε τη λέξη αντισυστημικός. Τόσα χρόνια κανένας δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Μετά από την εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» εννοείται ότι αρκετοί έχουν υιοθετήσει αυτές τις ονομασίες. Αρκετοί έχουν υιοθετήσει το δικό μας αφήγημα. Αλλά ξέρετε, δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί είναι συστημικοί, εμείς δεν είμαστε. Αυτοί είναι κάργα συστημικοί. Και κανονικά υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι στη διαφάνεια αυτής της χώρας, συγκεκριμένα στο πρόγραμμα διαφάνειας της Βουλής, είναι υποχρεωτικό να γίνεται απογραφή. Και κανονικά, και μιλάω προς τον εθνικιστικό χώρο και πατριωτικό χώρο αυτή τη στιγμή, κανονικά, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα έπρεπε μέσα από το πρόγραμμα διαφάνειας να γνωρίζουμε όλες τις αποφάσεις πρόσληψης, όλες τις αποφάσεις για λύσεις σύμβασης,

0: μαφίες και με ολιγάρχες και με ομάδες. Και ήταν να σπάσουν σε 10 κομμάτια, δεν σπάσανε για να πάρουν την κρατική επιχορήγηση. Με την κρατική επιχορήγηση τι έγινε? Πρώτον. Δεύτερον, με τη Χρυσή Αυγή τότε, γιατί ο Μιχαλολιάκος έβγαινε και έλεγε ότι είναι ρουφιάνος ο Κασιδιάρης? Γιατί ο Κασιδιάρης έλεγε ότι είναι πατριωτικός προδότης ή προδότης του πατριωτισμού ο Μιχαλολιάκος? Δηλαδή, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Τόσα χρόνια είστε μαζί. Και με το που τα σπάνε και μαλώνουνε, βγάζει ο ένας τις βρωμιές του άλλου στον αέρα. Δεν ήξερες, Μιχαλολιάκο, τόσα χρόνια που ήσουν με τον Κασιδιάρη, τι ήταν ο Κασιδιάρης, και όταν μαλώσατε τον είπες ρουφιάνο? Δεν ήξερε ο Κασιδιάρης απ' την άλλη, τόσα χρόνια που ήταν με τον Μιχαλολιάκο, αν ο Μιχαλολιάκος ήταν προδότης του πατριωτισμού? Και αυτό έγινε στο τέλος, δηλαδή που μαλώσανε και αποκαλύφθηκε ό,τι αποκαλύφθηκε. Εγώ ρωτάω. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Και για ποιο λόγο υπήρξαν αυτές οι αντιπαραθέσεις? Και για ποιο λόγο έφυγε από το κόμμα της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης? Ήθελε να είναι αρχηγός? Δεν ήταν καλός τελικά ο Μιχαλολιάκος? Και τόσα χρόνια που δεν ήταν καλός, γιατί τον στήριζε? Και για να το πάμε και παρακάτω, μετά υπήρξε ο Εμφιετζόγλου. Στηρίξαν τον Εμφιετζόγλου. Τον Εμφιετζόγλου γιατί το στηρίξανε? Και μετά στηρίξανε το Στίγκα. Το Στίγκα γιατί το στηρίξανε? Και πάει λέγοντας, φίλοι μου. Και αναρωτιέμαι εγώ, όλα αυτά τα πρόσωπα τελικά απέδειξαν ότι δεν ήταν ικανοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα κατσιβαρδάδες, φλόρους και λοιπούς να ψηφίζουν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά άλλος βγαίνει και λέει ότι δεν έφταιγε ο Βορύδης για το σκάνδαλο του ΠΑΚΕΠΕ. Έβγαινε και έλεγε ο βουλευτής των Σπαρτιατών. Ο Κατσιβαρδάς ήθελε να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Τα ξεχνάτε αυτά? Εδώ έχουν γίνει σοβαρά λάθη. Αυτά τα λάθη δηλαδή να μην τα αναφέρουμε? Κάνουν τζιζ. Γιατί να μην τα αναφέρουμε? Εννοείται θα τα αναφέρουμε όλα. Γιατί τα λάθη σε κάνουν καλύτερο. Και άμα πάμε και πιο πίσω και κάτσουμε και αναλύσουμε τι ακριβώς είχε συμβεί με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, πέρα από τον Σαμαρά με τον αντιρατσιστικό νόμο, πέρα από τα email του Epstein για τη Χρυσή Αυγή και τον αντισημιτισμό, πέρα από όλα αυτά, έχουν συμβεί κι άλλα. Δεν ήτανε μόνο αυτό. Κάνανε και αυτοί οι ίδιοι λάθη. Δώσανε δικαιώματα. Υπήρξαν υποθέσεις. Δεν ήτανε μόνο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό ήτανε στο τέλος με το Ρουπακιά. Και υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες που ακούγονται τρελά πράγματα. Γιατί εγώ κάθομαι και ψάχνω. Και προσπαθώ να δω τι γίνεται. Ποιος λέει την αλήθεια, τι έχει συμβεί. Υπάρχουν τρελές συνομιλίες που είναι ανεβασμένες στο YouTube για το τι συζητούσαν μεταξύ τους. Και δεν θεωρώ ότι όλα αυτά που συζητούσαν μεταξύ τους είχαν σχέση με το να σώσουν την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για έναν φανατισμό και από την πλευρά των αριστερών και από την πλευρά των ακροδεξιών, γιατί έτσι τους ονομάζουν, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί, οι οποίοι σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους χωρίς να θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Υπήρχε κάτι σαν βεντέτα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

δεν μπορεί να παραδεχθεί το ότι κάποιοι μέσα ήταν νεοναζί, που εγώ δεν θέλω καμία σχέση με τον ναζισμό. Καμία σχέση δεν θέλω με τον ναζισμό. Δεν έχω τίποτα κοινό με τους ναζιστές. Εμένα ο προπάπος μου έπεσε για να πολεμάει τους ναζιστές. Και όποιος πάει στο Ρούπελ, όποιος πάει στη γραμμή Μεταξά, θα δει τι πάθανε οι Έλληνες και πώς πολεμήσανε οι Έλληνες και πώς κερδίσανε τους ναζί. Δεν μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε πρόσωπα να χαιρετάνε ναζιστικά και να κρατάνε σημαίες στον ναζί. Είναι ανιστόρητοι όλοι αυτοί. Είναι ανιστόρητοι προφανώς. Δεν ξέρουν τι σημαίνει Ελλάδα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει να πολεμάς όλους αυτούς που θέλουν να σε κατακτήσουν. Γιατί οι Έλληνες πολέμησαν τους ναζί και τους κέρδισαν τους ναζί. Και ήρθανε ενισχύσεις μετά και έγινε συμφωνία. Στη γραμμή Μεταξά οι Έλληνες κέρδισαν. Και ήρθανε μετά οι υπόλοιποι και τους είπανε υπογράψαμε συμφωνία, παραδώστε τα όπλα και παρέδωσαν τα όπλα. Είναι δυνατόν εγώ να μπορώ να έχω κάτι κοινό με κάποιον που σηκώνει τη σημαία τον ναζί? Σε καμία περίπτωση. Θα ήταν ντροπή για τον παππού μου, τον προπάπου μου. Θα ήταν ντροπή να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί έχασε τη ζωή του στο μέτωπο. Καταλάβατε? Και εδώ πέρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στη Χρυσή Αυγή υπήρχαν νεοναζιστές. Υπάρχουν φωτογραφίες και του Μιχαλολιάκου και των υπόλοιπων βουλευτών που χαιρετούν ναζιστικά και που σηκώνουν τη σημαία των Ναζί. Καμία σχέση με τους Ναζί δεν θέλουν. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο για μένα όσοι λένε ότι είναι υπέρ των Ναζί. Σας το λέω ευθέως. Να ψάξετε να βρείτε τι ισχύει, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να είστε γνήσιοι Έλληνες. Και για να μην είστε τσιράκια των Γερμανοτσολιάδων. Και για να μην είστε τσιράκια προφανώς της προπαγάνδας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να διαβάσετε και να μάθετε ιστορία. Για το τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός και ποιοι κάνουν κουμάντο και με ποιο τρόπο μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε προτεκτοράτο. Και ποιοι έχουν υποκύψει και έχουν υποδουλωθεί σε όλους τους Γερμανούς, τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς και γι' αυτό το λόγο έχει φτάσει η Ελλάδα στο σημείο να μην είναι ανεξάρτητη. Και να μην είναι αυτόνομη. Για να μην αρχίσω να θυμάμαι τι σχέσεις είχαν με την ελληνική αστυνομία. Και γιατί δεν μίλησαν ποτέ για την διαφθορά της ελληνικής αστυνομίας. Που είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η διαφθορά της δικαστικής εξουσίας και η διαφθορά μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας.

0: Wembley, will you make some noise for Andrea Bocelli?
1: Thank you, Ed.
0: Well, that doesn't happen every day. Thank you very much, Wembley. And thank you very much, Andrea. One more time, Andrea Bocelli.
2: Και ο Ανεστίδης λέει θα κατέβει με το Σαμαρά. Πάλι να τον ακούσουμε λίγο. Που λέει ότι είναι νεοδημοκράτης και δεν τρέπεται. Είμαι ακόμα, λέει, Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος που ήταν στα μπλόκα. Ο άνθρωπος που έλεγε να βάλουμε τα ματζούνια να μην πω πού, στον Πρωθυπουργό. Βάλ' τον να που λέει είμαι Νέα Δημοκρατία και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται, ρε φίλε ο άνθρωπος. Και μου λέτε εσείς για τους αγρότες. Θα σας πω τι έχει κάνει ο Σαμαράς γενικά για τους αγρότες. Και τι ψέματα έχει πει. Και τι έχει ξεχάσει από ό,τι φαίνεται ο Ανεστίδης που θέλει να κατέβει μαζί του.
3: Γιατί αυτό που είναι σήμερα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είπα τι είναι, και πρέπει να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων με τους παλιούς τους ψηφοφόρους, με τους παλιούς νοικοκυρέους που λέγεται το κόμμα των νοικοκυρέων. Και σήμερα γίναμε κόμμα των Βατσαξίδων και του Κουκουδώματος. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν δεν στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες. Μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν δεν στηρίξω άλλο κόμμα. Δημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν δεν στηρίξω άλλο κόμμα.
2: Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Παραμένω νεοδημοκράτης, άσχετα που θα στηρίξω άλλο κόμμα. Βγάζει κανένα άκρη. Παραμένω νεοδημοκράτης, λέει, και θα στηρίξω άλλο κόμμα. Δεν βγάζει άκρη. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
3: Το Βατσαξίδων και του Κουκουδώματος. Σας μιλώ ειλικρινά ότι μιλάμε νεοδημοκράτες, γιατί παραμένουν νεοδημοκράτες, άσχετα αν δεν στηρίξω άλλο κόμμα, και κάποιοι ντρέπονται να πούνε ότι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το συναντώ καθημερινά στους συμπολίτες μου. Στην περιοχή μου, στην γύρω περιοχή, γιατί όλοι με ξέρουν, και μιλάω με όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μήνυμα προς τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να συμμαζέψει αυτό το κυριλέ και αυτό τον εγωισμό και αυτό το. Πώς θα το ονομάσω. Την αλαζονία. Γιατί όλοι αυτοί που έχει μαζέψει γύρω του, αν ψάξετε παλιά βιντεάκια, γιατί το TikTok έχει γίνει πλέον στην καθημερινή, ένα δεξιά εργαλείο, ο καθένας βλέπει. Το τι βρίσιμο έριχναν όλοι αυτοί που τους έχει δίπλα του, τον Πρωθυπουργό και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είμαι ο νέος αρχηγός, δεν πω τους έχω πάρει. Να ταυτιστώ με κάποιον δηλαδή που με έβριζε. Με έλεγε κλέφτη. Λέει ο Άδωνης ότι τον είπε ότι είμαι πιο καθαρός ο Τσίπρας. Μα αυτός δεν αποκαλούσε τη Νέα Δημοκρατία, όποιος ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ψηφίζει τους κλέφτες. Δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν τρέπεται αυτά που λέει. Δεν κοιτάζονται στο καθρέφτη. Και οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω οι βουλευτές έχουν γίνει γυρολόγοι. Να τρέξουν να είναι επαγγελματίες, γυρολόγοι, να πάνε πιάσουν σε μια θέση σε όποιο κόμμα τι να βγουν.
4: Κύριε Ανεστίδη, τώρα όμως επειδή εκπαιδευτήκατε, τώρα εκφράζετε πολιτικά, πολύ καλά κάνετε. Όλοι οι πολίτες πρέπει να εκφράζονται πολιτικά. Κομματικά ο καθένας με την επιλογή του, αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν κατέβει κατά τις εκλογές με κόμμα ο κ. Σαντός Σαμάς, θα βρεθείτε μαζί του. Καθένας με την επιλογή του, αλλά τώρα εκφραστήκατε και κομματικά. Δηλώσατε ευθέως ότι αν τυχόν κατέβει κατά τις εκλογές με κόμμα ο κ. Σαντός Σαμάς, θα βρεθείτε μαζί του.
2: Θα κατέβει, λέει ο Ανεστίδης, με το Σαμαρά. Και ο Μόσχος κατέβηκε με τον Τσίπρα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Ο Σαμαράς δεν ήταν αυτός που έφερε την αύξηση της φορολογίας στο αγροτικό εισόδημα, ρε Ανεστίδη. Ο Σαμαράς δεν κατήργησε και δεν περιόρισε τα φορολογικά σας προνόμια για όλους τους επαγγελματίες αγρότες με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. Ο Σαμαράς, ρε Ανεστίδη, που έθελε ότι φλείς και πας και εσύ για την καρέκλα, δεν έφερε την αύξηση του κόστους παραγωγής και υπήρξαν αλλαγές στη φορολόγηση του αγροτικού πετρελαίου και γενικότερα αυξήσεις σε εισροές. Και βγαίνατε τότε και λέγατε οι αγρότες ότι μείωσε το εισόδημά σας ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός, ως πρωθυπουργός βασικά, δεν μίλησε για περιορισμένη ρευστότητα και η κρίση τότε και η δυσκολία πρόσβασης στους τραπεζικούς δανεισμούς και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σας δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα. Και δεν μπορούσατε να εκμεταλλευτείτε αυτά που θέλατε. Και πες μας, ρε Ανεστίδη, δηλαδή, που θα κατέβεις με το Σαμαρά Για ποιο λόγο, εφόσον ο Σαμαράς είναι καλός, κατεβαίνατε στα μπλόκα το 2014 και το 2013. Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Αντώνης Σαμαράς. Και το 2013 και το 2014 πραγματοποιήθηκαν αγροτικές διαμαρτυρίες και μπλόκα. Και είχατε βασικά αιτήματα που λέγανε μείωση της φορολογίας, μείωση του κόστους παραγωγής. Τότε ήταν καλός ο Σαμαράς ή όχι? Και αν ήταν καλός, γιατί κατεβαίνατε στα μπλόκα? Και γιατί κλείνατε τους δρόμους? Εσείς οι αγρότες, ρε Ανεστίδη, τα ξέχασες αυτά? Ας τα υπενθυμίσω εγώ. Νόμος 41-10 του 2013, Ανεστίδη, τον έφερε ο Σαμαράς. Και έτσι καταργήθηκε σταδιακά ο τρόπος φορολόγησης που σας βοηθούσε. Και θεσπίστηκε η φορολόγηση του καθαρού αγροτικού εισοδήματος. Και αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις για τήρηση λογιστικών στοιχείων και για πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στη φορολογία αγροτεμαχίων με τον έμφυα ο Σαμαράς δεν ήτανε, που εισήχθη φορολόγηση της αγροτικής γης μέσω του νέου συστήματος τότε ενιαίου φόρου ακινήτων μαζί με το Βενιζέλο. Ποιος ευθύνεται για τις αλλαγές στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου? Ο Σαμαράς. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Ο Σαμαράς, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Και θα σου πω γιατί είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Βάλε το ηχητικό. Βάλε το ηχητικό. Με ηχητικά θα μιλάω εγώ. Εσείς μιλάτε χωρίς στοιχεία, εγώ μιλάω με στοιχεία.
1: Ρητά και κατηγορηματικά αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
2: Ανεστίδη, ο Σαμαράς η κυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε? Και όλοι εσείς οι Σαμαρικοί, συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο δεν έκανε, ρε. Πάμε στο επόμενο ψέμα. Έλα, δώσε και το επόμενο ψέμα του Σαμαρά. Δώσ' το, όλα τα ψεματάκια του θα τα βάλουμε σιγά σιγά. Έλα, δώσε να θυμηθείτε τι εστί Αντώνη Σαμαράς. Οι 91 συμφεροντολόγοι ακούνε. Μελετόπουλε, ακούς ή άλλαξε συχνότητα?
5: Για να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
2: Αυτό ήταν το πριν.
5: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα...
2: Αυτό είναι το μετά.
5: Τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
6: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος, ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος, ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος, ναι σε όλα.
2: Ναι σε όλα είπε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους ψευτοσωτήρες που λένε ναι σε όλα. Καταλάβατε? Όσο και αν το παίζουν τα κανάλια, όσο και αν το παρουσιάζουν σαν σωτήρα, όσο και αν βγαίνουν οι νεοδημοκράτες και σας λένε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και ότι το νέο κόμμα θα φέρει αλλαγές, χαζομάρες, προσπαθούν να εγκλωβίσουν σε ένα νέο κόμμα Σαμαρά όλους τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκι για να συγκυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Μην πέφτετε σε παγίδες, ξέρω τι σας λέω. Πάμε παρακάτω με τον αποδεδειγμένα ψεύτη. Δώσε.
7: Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα μπροστά.
2: Ακούστε πρόλογο.
8: Είπα και μια λέξη που δεν μπορείτε σε αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
9: ασφαλώς,
8: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά έτσι συμβαίνει και αυτό.
9: Να σας πω
8: για
9: κάτι.
8: Για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
9: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό είναι.
8: Πρέπει να το κάνει τρόπο το παλιό.
9: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
9: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Είναι.
8: Να πρέπει να το κάνει τρόπο το παλιό.
9: Το κάνω.

0: Δωρεάν Wi-Fi! Το υποσχέθηκε και θα το κάνει και το πιστέψατε. Και άλλα πράγματα υποσχέθηκε. Μελετόπουλε, ακούς! Ο Μάζης ακούει, ο Γρίβας ακούει. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που θα κατέβει υποψήφιος με το Σαμαρά, ο Βερβεσός, Βερσεβός, πώς τον λένε. Βερβεσός, ακούει! Οι υπόλοιποι, Μπαλτζόη, ακούς, ή κουφάθηκες από τα γεράματα. Για άκου τι έλεγε εδώ ο Σαμαράς, που προσπαθείτε να μας περάσετε το μήνυμα, δεν τρέπεστε λιγάκι. Αξιωματικοί καθηγητές, αναλυτές, πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, νοσοκόμοι και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Δεν τρέπεστε να λέτε αυτό το πράγμα. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, ρε, οικογένειες έχετε. Αύριο μεθαύριο τα παιδιά θα μεγαλώσουν και θα μάθουν το τι κάνατε. Ρε, οι νέες γενιές σας βλέπουν και γελάνε. Οι νέες γενιές λένε, καλά ρε, είστε σοβαροί. Και βγαίνετε και στα κανάλια και κάνετε δηλώσεις και δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Βάλε ρε να ακούσουμε τι έλεγε εδώ πέρα τρελαντώνεις τώρα. Βάλε, βάλε εδώ πέρα. Βάλε, γιατί το όριο μνήμης του Έλληνα πολίτη είναι μέχρι 4 χρόνια.
1: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.
0: Τα έσκισε τα μνημόνια, για πείτε μας. Τα έσκισε. 2 χρόνια τα σκίζει, έλεγε τότε. Πριν 12 χρόνια έλεγε τα σκίζω εδώ και 2 χρόνια. Εγώ σου λέω ότι ακόμα τα σκίζεις. Ακόμα τα σκίζεις, δηλαδή 12 χρόνια πριν έκανε αυτή τη δήλωση και 2 χρόνια που έσκιζε τότε τα μνημόνια, 14 χρόνια 91 συμφεροντολόγημα, ακούτε, 14 χρόνια σκίζει τα μνημόνια ο Σαμαράς. Μήπως δεν μπορεί, έχει Πάρκινσον, τον πονάνε τα χέρια και δεν μπορεί, τι έγινε. Κάνα καλσόν μπορεί να άσκησε, τα μνημόνια δεν νομίζω να τα άσκησε. Κάνω λάθος, όχι. Αβαβάοι καθηγητές, αβαβάοι αναλυτές, αβαβάοι αξιωματικοί, αβαβάοι όλοι όσοι βρήκαν ευκαιρία και πάνε για μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Ούτε 1% δεν θα πάρετε. Εντάξει, και θα ξεφτυλιστείτε. Οι μεγαλύτεροι τζογαδόροι στην Ελλάδα τέτοιο κουβά δεν θα έχουν πάει. Βγήκατε να μας πείτε ότι ο Σαμαράς θα ζω στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα κάτσω εγώ με σταυρωμένα χέρια να σας κοιτάω να λέτε τα παπατζηλίκια σας. Δεν καταλάβατε τίποτα ακόμα. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα.
1: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.
0: Τέτοιο σκίσιμο πρώτη φορά βλέπω. Τέτοιο σκίσιμο, τρομερό. Θα σας έλεγα τώρα τι άλλο έσκησε, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Μαζί του, λέει, θα κατέβει υποψήφια. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ακούγεται. Η Ναταλή Κάκαβα. Ναταλή Κάκαβα. Η οποία τι είναι, μια τηλεπαρουσιάστρια. Και είναι, λέει, και δημοτική σύμβουλος. Μια τηλεπαρουσιάστρια που είχε μια εκπομπή με έναν Γρηγόρη κάπου στην τηλεόραση. Και μάλλον να πούμε με τον Γρηγόρη και μάλλον με την καινούριου, μια τηλεπαρουσιάστρια. Δηλαδή ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα με τηλεπαρουσιάστριες. Που μαλώνανε με την καινούριου για το διαζύγιο. Το καταλαβαίνετε. Βάλε να ακούσουμε, ρε, κάποιες δηλώσεις της Ναταλή Κάκαβα. Για να δούμε τι άποψη έχει για την πολιτική, τι άποψη έχει για την Ελλάδα και σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ναταλή Κάκαβα, την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, την ώρα που ο Έλληνας δεν έχει να φάει, την ώρα που η πυροσβεστική τρέχει με τις μάνικες και με τα ελικόπτερα, με τα καναντέρ να σβήσουν φωτιές, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός που εξαγοράζουν ξένες δυνάμεις τα πάντα στην Ελλάδα, την ώρα που γίνονται συγχωνεύσεις στα δίκτυα ίδρυυσης για να μπορέσουν να ξεπουλήσουν γενικά όλο το δίκτυο της ίδρυυσης σε συγκεκριμένους ιδιώτες και να υπάρξει ιδιωτικό νερό, την ώρα που βγαίνουν εδώ πέρα ανυψιοί και κάνουν συνεντεύξεις, την ώρα που βλέπουμε εδώ πέρα να πηγαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, την ώρα που δίνουν αυξήσεις σε μητροπολίτες, σε δημάρχους, αντιδημάρχους, σε φωτογράφους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Την ώρα που Ερντογάν θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο και θέλει να βάλει μέσα στον ΟΑΣΕ το ψευδοκράτος ως παρατηρητή, πού είναι η Ναταλή Κάκαβα που θα κατέβει υποψήφια με το Σαμαρά και θα σώσει την Ελλάδα? Βάλε να την ακούσουμε.
2: Λοιπόν, η θάλασσα είναι καταπληκτική. Το νερό δροσερό, δεν το λες, φυσικά δεν το λες ζεστό, αλλά δεν το λες και κρύο. Καταγάλανα νερά, πεντακάθαρα. Τα παιδιά βουτήξαν, εγώ βούτηξα. Εντάξει, ο Γρηγόρης γαμπίτσα, γαμπίτσα, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι, είναι μια αρχή. Τι το καλύτερο. Νιώθεις μια κάθαρση, ρε παιδί μου. Νιώθεις ότι φεύγουν όλες οι στενοχώριες όταν μπαίνεις στο νερό. Στο χειμώνα, μέσα στο καταχύμωνα, εντάξει. 6 Γενάρη, παιδιά, και εμείς κολυμπάμε. Δείτε, δείτε εδώ τα νερά. Μαγικά. Και τώρα, Bloom. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλή χρονιά. Και να κάνετε έτσι πραγματάκια, μικρά πραγματάκια που σας αρέσουν.
0: Κατάλαβες, στις θάλασσες και στις ακτές από τον Ιανουάριο είναι. Σκέψου να ξεκίνησε διακοπές από τον Ιανουάριο. Σήμερα που θα είναι, σε καμιά Μύκονο, σε καμιά Σαντορίνη. Αν πήγαινε για βουτιές τον Ιανουάριο, τώρα που βρίσκεται η τελεπαρουσιάστρια του Σαμαρά που θα σώσει την Ελλάδα. Ρε δεν μας παρατάτε όλοι. Ρε δεν μας παρατάτε όλοι που έχετε επιστρατεύσει να πούμε όποιον έχει κοινό χωρίς να είναι κατάλληλος για την Ελλάδα, για να μπορέσετε να πάρετε καμιά ψήφο. Με τηλεπαρουσιάστριες, με τηλεπαρουσιάστριες και τραγουδιστές θα σωθεί η Ελλάδα και ηθοποιούς σαν τον Αθερίδη. Πάμε, δώσε τραγούδι του Σφακιανάκη. Τα λέει ο Σφακιανάκης όλα στο τραγούδι. Δεν χρειάζεται, το ίδιο τραγούδι εδώ, ναι, δώσ' το. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το τραπεζικό. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο ράδιο Ιωάννινα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, πόντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευε δυνάμεις της αστυνομίας.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300.
0: 1972 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Σε αυτήν την ώρα, στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει και επιχειρούν στο σημείο, ενώ σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά σε αγροδασική έκταση στον Κολυνδρό Πιερίας. Έσβησε η φωτιά στο φράγμα της Θέρμης. Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, κρίθηκε και ο 24χρονος που κατηγορείται για την φωνική εμπιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 69χρονο άντρα που αγνοείται στον Θερμαϊκό μετά την ανατροπή της βάρκας την οποία επέβαινε μαζί με την 67χρονη σύζυγό του, η οποία κατάφερε να σωθεί κολυμπώντας. Η βάρκα και προσωπικά του αντικείμενα εντοπίστηκαν στην περιοχή του ναυαγίου της Επανομής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 ποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
10: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
12: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270 22981. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.

0: Μάκο, σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
1: του, μέση οδό.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
0: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
2: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Ποια δημοκρατία
3: δεν υπάρχει.
2: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού τόσο δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
2: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
2: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
2: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
2: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
2: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
0: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
4: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης.
0: Τι να του πω.
4: Στα 67 του.
0: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
7: Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
8: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
5: Τι κάνεις, πώς είσαι.
8: Πόσες υποθέσεις διαφθοράς έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στα 7 χρόνια που κυβερνάει.
5: Δεν σε ακούμε καθαρά, Δημήτρη, για κάποιο λόγο.
8: Τώρα μ' ακούς.
5: Ναι, αλλά πολύ σιγά, για κάποιο λόγο λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο.
8: Ναι. Τώρα ακούγομαι.
5: Τώρα καλύτερα, ναι.
8: Ξέρεις.

0: για πόσες υποθέσεις διαφθοράς μέσα στα 7 χρόνια είναι υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία.
1: Για πόσες?
0: Για 148. Έχει κάνει 148 υποθέσεις διαφθοράς και μία είναι ξεχωριστή από την άλλη. Δεν μπορούμε να σου διαβάσω τον κατάλογο, γιατί θα μας φάει όλη την ώρα. Και ταυτόχρονα, μια και μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος, δεν έχουμε λάβει υπόψη μας ένα παράγοντα που είναι σημαντικό στην ελληνική ιστορία, τον τεκτονισμό. Η μεγαλύτερη στοά είναι η Βουλή, έτσι δεν είναι, που τη λένε και περιστήλιο. Περιστήλια λένε και τις μασονικές στοές, και τη Βουλή περιστήλιο τη λένε. Το Δεκέμβρη του 25 που πέρασε έγινε μια εκδήλωση στην Αθηναϊκή, στην Αθηναϊκή Λέσχη, που βρίσκεται στην Οδό Πανεπιστημίου. Η Αθηναϊκή Λέσχη ελέγχεται από τέκτονες. Ποιοι ήταν εκεί και προσκεκλημένοι σε αυτή την εκδήλωση? Άκου τώρα και θα βρίξεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Έχει σχέση η Εκκλησία με τον τεκτονισμό?
1: Ο Τζερόνυμο.
0: Ο Τζερόνυμο.
1: Ο Τζέρι, ο γνωστός Τζέρι.
0: Ναι. Ο Γεωργιάδης. Ο Βορύδης. Ο Αυγενάκης.
1: Όλο το παρεάκι.
0: Ο Καραμαλής. Ο Σαμαράς. Όπως καταλαβαίνεις, όλοι αυτοί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τέκτονες. Κοίτα, εγώ έχω μια περίεργη αντίληψη για τον τεκτονισμό. Δεν είναι όλοι τέκτονες ανθέληνες. Και η Φιλική Εταιρεία Τεκτονική ήταν. Το λέει ο Ξάνθος στα απομνημονεύματά του και μάλιστα στον πρώτο τόμο. Ότι σκεφτόμαστε να διδύσουμε μια εταιρεία στα πρότυπα του ελευθεροτεκτονισμού.
1: Άρα τι, είσαι υπέρ?
0: Ε?
1: Είσαι υπέρ?
0: Όχι, είμαι ουδέτερος.
1: Αυτό μας έλειπε, να είσαι υπέρ του Τζέρι.
0: Όχι, είμαι ουδέτερος, γιατί ο Κόρδικτον, ο οποίος ήταν μασόνος 33ου βαθμού, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση της Ελλάδος από τους Τούρκους. Όταν έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου, ο Ιμπραήμ δεν έφυγε από την Πελοπόννησο. Στο Γενάρη του 27, του 1827, ήρθε εδώ ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, που έκοψε και το πρώτο νόμισμα. Αλλά δεν είχε φύγει όμως ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, και μάλιστα προσπαθούσε να επικύσει την Πελοπόννησο με Αιγύπτιους. Έφερνε συνεχώς Αιγύπτιους. Και έτσι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα από τον Ναύπλιο και να τη μεταφέρει στην Αίγινα. Εκεί λοιπόν έκοψε το πρώτο νόμισμα, που ήταν ο Φίνικας, με τη βοήθεια των Ροτσάιλντ. Πήγε στους Ροτσάιλντ στο Παρίσι και του δώσανε μηχανήματα για να κόψει το μόνο νόμισμα που ήταν εθνικό. Η δραχμή ήταν ένα τοπικό ιδιωτικό νόμισμα, γιατί το έκοβε η Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι ιδιωτική. Έτσι. Ο Καποδίστριας λοιπόν, που ήταν και ο πρώτος τέκτονας κι αυτός, αναγκάστηκε να πάρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος για να την πάει στην Αίγινα. Το καλοκαίρι του 28 ο Κόρδικτον έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο, γιατί οι Άγγλοι θέλανε ένα μικρό κράτος για να ελέγχουν το Σουέζ και μέσω του Σουέζ να ελέγχουν τις αποικίες τους. Και πήγε στην Αίγυπτο στο Μοχάμεντ Άλι, τον πατριό του Ιμπραήμ, και του είπε να τον αποσύρει. Και ο Μοχάμεντ Άλι φυσικά, μπρος στην πίεση του Κόρδικτον, τον απέσυρε. Και έφυγε ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο και ελευθερώθηκε η Πελοπόννησο. Αυτή είναι η ιστορία αυτή είναι η ιστορία που δεν λένε τα βιβλία τα σχολικά. Φυσικά στην αυμαχία του Ναυαρίνου, Το φθινόπωρο του 1827 οι τρεις ξένες δυνάμεις, οι προστάτες μας, γιατί η Ελλάδα δεν ολοκλήρωσε την Επανάσταση, και αναγκαστήκαν οι προστάτες μας, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, να παρέμβουν για να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε προστάτες. Και τώρα κοίτα να δεις πώς συνδέονται τα γεγονότα με σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις υποκλοπές, οι οποίες πρέπει να τις διδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ένα λεπτό, μια άποψη για τη συνέντευξη του Δημητριάδη.
0: Κοίτα, ο Δημητριάδης είναι ένα καρτούν, έτσι, μην ασχολείσαι. Ξέρουμε ότι είναι ο μπροστινός του Μητσοτάκη.
1: Ο ανιψιός εννοείς.
0: Μπροστινός. Ο μπροστινός του Μητσοτάκη.
1: Τι εννοείς μπροστινός?
0: Δηλαδή κάνει συμφωνία, έκανε, έλεγε την ΕΕΠ, έχει και άλλα πράγματα στην αρμοδιότητα.
1: Γενικός γραμματέας, ναι, μπορούσε να έχει τον έλεγχο. Για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές όμως θέλω να μου πεις κιόλας ποια είναι η άποψή σου. Δηλαδή τι ακριβώς πιστεύεις ότι έχει γίνει εκεί?
0: Κοίτα, ο Ματ Ντίλιαν πούλησε ένα λογισμικό,
1: ναι,
0: με καθαρά εμπορικό σκοπό.
1: Αυτό περίμενε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ταλ Ντίλιαν μπορεί να λέει κάποια πράγματα, ότι πούλησε νόμιμα στην κυβέρνηση και ότι η κυβέρνηση αξιοποιούσε. Αλλά εμένα δεν μου φεύγει από το μυαλό, Δημήτρη, το ότι ίσως και ο Ταλ Ντίλιαν να εμπλέκεται και να ξέρει πράγματα και να έχει και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Γιατί δεν γίνεται να το βγάλουμε και αθώο.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα είναι ένα προτεκτοράτο Ισραηλινών και Αμερικάνων. Με αυτή την προϋπόθεση ο Ντίλιαν πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση.
1: Και ποιος μου λέει εμένα? Κοίτα, εγώ παρατηρώ και στις υπόλοιπες χώρες τι γίνεται. Το Predator του πούλησαν και αλλού, Δημήτρη. Και με το Predator στις υπόλοιπες χώρες θεωρώ ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ μπορούσαν και αντλούσαν πληροφορίες από όλα αυτά τα κράτη-μέλη.
0: Σωστό.
1: Έτσι, για να το πάμε και πιο παρακάτω. Δεν λέω στην Ελλάδα υπήρξαν εδώ πέρα Δημητριάδηδες, Κοντολέων, υπήρξαν πολλοί. Αλλά άμα κοιτάξεις και πίσω από την κουρτίνα, μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ με το Predator που πουλήσαν σε πολλές χώρες, θεωρώ πως μπόρεσαν να αντλήσουν πολλές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γιατί παρακολουθούσαν τους παρακολουθούντες.
1: Γιατί οι πληροφορίες του Predator που αντλούσε η ΕΕΠ προφανώς όταν χρησιμοποιούσε το λογισμικό, δεν έμεναν μόνο στην ΕΕΠ, πήγαιναν κι αλλού από ό,τι φαίνεται.
0: Κοίτα, υπάρχει μια ομάδα μυστικών υπηρεσιών στο Ισραήλ, η IDF, και η ομάδα 2800 κατασκεύασε την τεχνολογία του Predator και τη χρησιμοποίησε σαν εργαλείο εκβιασμού για να κρατάει στο χέρι όλους τους πολιτικούς, γιατί το Predator είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βάλει και η Μοσάτ το χέρι της. Η Μοσάτ, Γρηγόρη, παρακολουθεί όλο το πολιτικό μας σύστημα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, και όχι μόνο το δικό μας.
0: Και όχι μόνο το δικό μας, γιατί είμαστε προτεκτοράτο. Όμως εδώ αντιμετωπίζουμε το Predator σαν εσωτερική εθνική υπόθεση και όχι σαν μια υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας, που είναι με όλα τα χαρακτηριστικά εθνικής προδοσίας, στα οποία εμπλέκονται διαδοχικές κυβερνήσεις. Ο Ταλ Ντίλιαν, σάρκα, από τη σάρκα των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών του IDF, ξεκαθάρισε ότι αν καταδικαστεί θα πάρει μαζί του μεγάλο τμήμα του πολιτικού κατεστημένου, με πρώτο το Μητσοτάκη. Και έτσι η υπόθεση στην Ελλάδα έκλεισε. Καταλαβαίνεις, εκβιάζει τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και ο Πρωθυπουργός κλείνει την υπόθεση στο πίτσι φυτίλι. Είναι δεδομένο όμως ότι και η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσουν προσωρινά τους τόνους, αλλά δεν θα τολμήσουν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή το ρόλο που παίζει το Ισραηλινό κράτος στον έλεγχο του πολιτικού, μηδιακού και δικαστικού κατεστημένου στην Ελλάδα είναι μεγάλος. Και δεν θα το κάνουν οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι συνυπεύθυνοι στη μετατροπή της χώρας σε Ισραηλινό προτεκτοράτο. Οι συμφωνίες για τη συνεργασία μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχουν βάθος 15 ετίας και έχουν δημιουργήσει δεσμούς εξάρτησης της Ελλάδας από το Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται μια πανίσχυρη συμμαχία που καλύπτει ένα χώρο από την άκρα δεξιά μέχρι το κέντρο του ΠΑΣΟΚ και το ψευτοαριστερό ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μπετόν. Και αυτή η ομάδα είναι σαν να είναι ένα κόμμα, δεν είναι σαν να είναι τρία κόμματα. Ό,τι με νομοσχέδια κατέβασε η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε το 70% και το 50% το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή σαν να συγκυβερνούσα. Και οι ακροδεξιοί κύκλοι στην Ελλάδα δεν έχουν ασκήσει κριτική, οι ακροδεξιοί, έτσι, που είναι και εκτός Βουλής, δεν έχουν ασκήσει κριτική σε αυτή την προδοτική συμμαχία που μας έχει βάλει κάτω από την πότα του Ισραήλ. Σε κοινοβουλευτικό λοιπόν επίπεδο, αυτοί που μπορεί να ζητήσουν την πραγματική διαλέγκαση της υπόθεσης αποτελούν μία μειοψηφία. Η πίεση μπορεί να έρθει μόνο από τη βάση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή από το λαό. Μην περιμένεις από τους κοινοβουλευτικούς να στρέψουν τα φώτα της δικαιοσύνης στο Πρέντατορ. Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξεπουλούν απλώς τη χώρα. Επιχειρούν να την αδειάσουν από το περιεχόμενό της. Μετατρέπουν την Ελλάδα από πατρίδα σε χώρο. Ξεπουλούν γη, νερό, ενέργεια, ακτές, βουνά και κάθε δημόσιο αγαθό στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τους πολλούς αλλά τα συμφέροντα των λίγων. Οι καιροί απαιτούν ενημερωμένους και ενεργούς πολίτες. Όλη η μεταπολίτευση έχει ένα πειραματόζωο, τον ελληνικό λαό. Μας έχουνε η μεταπολίτευση που έγινε μετά τη Χούντα, χρησιμοποιεί τον ελληνικό λαό σαν πειραματόζωο. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Από την προδοσία της Κύπρου μέχρι σήμερα, σύσσωμο το εγχώριο πολιτικό προσωπικό υπό τις διαταγές των παγκοσμίων εξουσιαστών βάλθηκαν να υλοποιούν το σχέδιο σταδιακής διάλυσης της χώρας. Πρώτα διέλυσαν την παιδεία, ήρεμα, υπόγεια, χωρίς προκλητικές εντάσεις. Μόνο αν ήσουν στο εσωτερικό της εθνικής παιδείας θα καταλάβαινες πού οδηγούν τα βήματα της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδηγούν αυτά τα βήματα στον αφανισμό της Ελλάδος. Γιατί όταν εμείς ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας είπαν αλήθεια. Καταρχάς ενταχθήκαμε με όρους που δεν μπορούσαν να ενταχθούν. Τότε ο Σιμίτης με τα περίφημα swap, επειδή δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να ενταχθούμε, χρησιμοποίησε την απάτη των swap για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος που προσπάθησε να ανακόψει την πτώση της Ελλάδος ήταν ο Αντώνης Τρίτσης. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου με το ιερατείο του τον έκανε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Ραδιογάμα 94FM. Αχαΐα.
14: Ηλία.
13: Ετωλοακαρνανία.
14: Και www.radiogamma.gr.
0: Πρέπει εμείς από αυτό το ραδιόφωνο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας το παιχνίδι που παίζεται στα σκοτεινά υπόγεια των μυστικών υπηρεσιών, των ΣΤΟΟΝ και όλων όσων θέλουν μια Ελλάδα που δεν θα έχει Έλληνες. Γιατί σε λίγο με τους μετανάστες που έρχονται το 2050 θα είναι μια πατρίδα χωρίς Έλληνες, θα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Αλλά κανείς δεν αντιστέκεται. Βλέπεις κανέναν να αντιστέκεται?
1: Ναι, εμάς, εμάς.
0: Δεν άκουσα?
1: Βλέπω εμάς να προσπαθούμε, ναι.
0: Ναι, αλλά εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα.
1: Θα γίνουμε μεγαλύτεροι.
0: Που έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα που έχουν φτιάξει οι επικυρίαρχοι και το έχουν επιβάλει στην Ελλάδα. Και εμείς αντιστεκόμαστε με αυτήν εδώ την εκπομπή και μπορούμε να ενημερώνουμε τους ακροατές μας για αυτά που συμβαίνουν και όχι για αυτά που κρύβουν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που έχει ο Μητσοτάκης πάνω στο γραφείο του. Αυτό εφαρμόζει τη μεγάλη επανεκκίνηση ο Μητσοτάκης και έχει το βιβλίο του πάνω στο γραφείο του να το βλέπουν οι δημοσιογράφοι και να δηλώνει στα αφεντικά του ότι εγώ είμαι ένα δουλικό πιόνι που θα εφαρμόσω τις εντολές σας. Αν νομίζουμε πως το ξεκλείδισμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνουμε λάθος. Πανταχώδεν βάλεται ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Το δραματικότερο σημείο του νομοσχεδίου αφορά όμως τις κυρώσεις. Διακοπή ρεύματος. Εάν ένας καταναλωτής αρνηθεί ή αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους αυτούς και συμπληρώνουν 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή ένα τριμηνιαίο χωρίς εξόφληση, ο πάροχος υποχρεούται να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοφληθούν πλήρως όλες οι οφειλές προς τον πάροχο και το Δήμο. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος αυτόματα τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία του στο Δήμο και για τη βεβαίωση της οφειλής και στην εφορία. Σε πλήρη άγνοια βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού για τον εφιάλτη που ετοιμάζει η κυβέρνηση των πιο αδίστακτων πολιτικών εγκληματιών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ΔΔΕ λέει το 50% των ρολογιών αποκαλύπτεται ρευματοκλοπή. Στα 450 εκατομμύρια είναι το κόστος για τους κανονικούς καταναλωτές. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα μας τελειώσουν με νέα τρομακτικά χαράτσια που θα επιβάλλει η κάθε δημοτική αρχή στο ρεύμα και στα φθέρετα.
1: Και στο νερό, περίμενε και στο νερό. Γιατί βλέπω, Δημήτρη, τώρα σε διακόπτω, αλλά πρέπει να το πω. Βλέπω συγχωνεύσεις σε διάφορα δίκτυα ίδρυυσης, εσκεμμένα, όπως εδώ στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουν να συλλέξουν όλες αυτές τις δομές και να τις πουλήσουν μία και καλή σε έναν ιδιώτη και να έχουμε ιδιωτικό νερό.
0: Σωστό. Στην Πορτογαλία, που το νερό έγινε ιδιωτικό, αυξήθηκε 400%. Και αναγκαστήκαν οι Πορτογάλοι και το πήραν πίσω και το ξανακάνανε δημόσιο. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Έτσι, εμείς ακολουθούμε, γιατί είμαστε εμείς τα απόνερα και ακολουθούμε τους Ευρωπαίους με ό,τι βλακεία, χρησιμοποιώ επίοικη έκφραση, κάνουν αυτοί για να μας τελειώσουν. Θα έρθουν λοιπόν τρομακτικά χαράτσια και θα πρέπει να αντισταθούμε πριν να είναι αργά, πριν μας πάρουν και το τελευταίο κεραμίδι που χτίσαμε με τον Ιδρώτα και τον κόπο μας, είτε το βρήκαμε από τον πατέρα μας. Αυτός ο νόμος που ετοιμάζει η ανθεληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη τελειώνει την ιδιοκτησία του ελληνικού λαού για να την παραδώσει στους παγκόσμιους εξουσιαστές, τους Ροτσάιλ. Για ποιους δουλεύει, ΔΕΗ? Για την BlackRock, τον Ροτσάιλ φυσικά. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, λέει ο Σολωμός. Και ο Έλληνας όμως είναι ραγιάς. Το σχέδιο της άρχουσας εξουσίας είναι η κατάργηση κάθε ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων με ορίζοντα υλοποίηση το 2030. Είναι πολύ κοντά το 2030, στο 2026. Σύμφωνα με την ατζέντα του Great Reset του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Στο Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρου πέρσι ο Μητσοτάκης το παρακολούθησε, έχει πάει 2 φορές στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρου. Και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρου κινείται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τον ΟΗΕ τον ελέγχουν πολυεθνικές και τράπεζες, όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση. την Ευρωπαϊκή Ένωση την ελέγχει η Επιτροπή των 300. Έτσι. Και πιο ακριβή, στο κέντρο της Επιτροπής των 300 είναι οι 40 πιο μεγάλες οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δημιουργήσει τη στρογγυλή τράπεζα των 40 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχουν όλη την Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να χρωστάς για να σου πάρουν το σπίτι. Δεν χρειάζεται να έχεις πάρει δάνειο. Θα είναι τόσο μεγάλες οι χρεώσεις που δεν θα βγαίνουν από το μισθό σου και τη σύνταξή του. Η επιλογή της χώρας μας μέσω των εθελόδυνων κυβερνήσεων και του συνόλου του αποκαλούμενου πολιτικού συστήματος της χώρας ήτι μια δράκα απαταιώνων και ληστών που λιμένουνε τη χώρα, εξαθλιώνουν και εξοντώνουν το λαό. Όπως λέει η έκθεση του Πολ Πόρτερ από το 1947. Ο Πολ Πόρτερ ήρθε εδώ για να μοιράσει την Αμερικάνικη βοήθεια το 1947 και έχει γράψει μια έκθεση. Η έκθεση αυτή, άμα τη διαβάσεις, νομίζεις ότι είναι σημερινή. Έτσι. Είναι ένα πείραμα. Η φαρπαγής ολόκληρης της χώρας, έδαφος, υπαίθαγος, αέρας και θάλασσα, που δεν είναι τυχαία, με την ταυτόχρονη εξαθλίωση και εξόντωση του γηγεούνους πληθυσμού, ο οποίος θα αντικατασταθεί από μετανάστες. Η γεωφυσική μας θέση καθιστά τη χώρα πεδίο διεκδίκησης της άρχουσας ελίτ παγκοσμίως. Για να πετύχουν την ολοκληρωτική φαρπαγή της χώρας και την καταλύστευση και ιδιοποίησή της, διέπραξαν μια σειρά εγκλήματα. Μεταξύ αυτών είναι είσοδος στο ευρώ, η κατάργηση της δραχμής, η πλασματική εμφάνιση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, η εκποίηση κρατικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με αιχμή την εκαθάριση του εθνικού αεροπορταφορέα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, δηλαδή το κλείσιμο των λιγνητορυχείων, η δυσβάστακτη φορολογία, η πολυνομία, η παράτυπη μετανάστευση σε βαθμό επικιστικής απόβασης, η εξαγωγή 1,5 εκατομμύριων νέων ανώτερους και ανώτερης μόρφωσης στο εξωτερικό, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέου και η εκχώρηση βασικών δομών και λειτουργιών του κράτους σε ιδιώτες. Ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα κρατικό. Θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και θα είναι ιδιωτικό. Και όποιος δεν έχει χρήματα, που τα χρήματα τότε θα είναι αόρατα, γιατί έρχεται το ψηφιακό νόμισμα ολοταχώς. Το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι εδώ νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα υποδούλωσης του λαού. Είναι πρόγραμμα, δεν είναι νόμισμα. Δηλαδή δεν θα ελέγχουμε τι έχουμε στην τσέπη μας. Στην τσέπη σου τώρα έχεις 150 ευρώ και μπορείς να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις με αυτά τα 150 ευρώ. Κανείς δεν σε ελέγχει. Δεν θα είναι το ίδιο με το ψηφιακό νόμισμα. Θα λένε οι ιδιοκτήτες του ψηφιακού νομίσματος το τι θα ψωνίσεις, το τι θα φας, το πώς θα ντυθείς. Δηλαδή είναι μια πλήρης δουλεία. Καθίσατε σαφές. Η αλλαγή φυσικά του νομοθετικού πλαισίου για την διεξαγωγή των εκλογών τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια που αυτή θα είναι το εργαλείο με το οποίο θα υλοποιήσουν την τελική μορφή του επαρκούς εγκληματικού του σχεδίου. Αν νομίζετε ότι το ξεκλείδωμα του πληθυσμού μεθοδεύεται μόνο μέσω της διάλυσης των δομών υγείας που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης, κάνετε λάθος. Πανταχώδεν βάλετε ο ελληνικός πληθυσμός. Το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, κρύβει στις σελίδες του για μια σκληρή πραγματικότητα, προκαλώντας κύματα απόγνωσης και οργής στην κοινωνία. Οι διατάξεις ΣΟΚ προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 η ακίνητη περιουσία θα μετατραπεί σε μόνιμη δεξαμενή άντληση εσόδων για τους οργανισμούς τους τοπικής αυτοδιοίκησης ΣΟΤΑ. με την επιβολή δύο νέων, εντελώς νέων αυξημένων φόρων, που σε πολλές περιπτώσεις θα είναι υπερδιπλάσια από τις σημερινές επιβαρύνσεις. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, ο νέος δημοτικός ένφια, βάσει των άρθρων 392, 396 και 447 του νομοσχεδίου, το περιβόητο τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενος χώρων σβήνονται από το χάρτη και τη θέση τους θα πάρει ο ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ. Τέλος τοπικής ανάπτυξης τον έχουν ονομάσει. Πρόκειται για ένα μόνιμο ενιαίο δημοτικό φόρο με δραματικά αυξημένους συντελεστές που επιβάλλεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η τσιμπίδα του πιάνει τα πάντα. Από το απάσης φύσεως ακίνητα εντός σχεδίου, πόλεως ή παραδοσιακών οικισμών, μέχρι τα κτίσματα εκτός σχεδίου, όπου θα φορολογείται η αξία του κτίσματος συν τη διπλάσια έκταση του οικοπαίδου. Το πιο εξοργιστικό, για πρώτη φορά επιβάλλεται ακόμα φόρο στο δικαίωμα υψούν, δηλαδή στο λεγόμενο αέρα των κτηρίων, και αν αυτός αναφέρεται στα συμβόλαια. Το δεύτερο χαράτσι, εκτός από τον ΤΑΦΤΑΦΑΛΦΑ, είναι το ΤΑΦΠΑΛΦΑ, το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουν θεσπίσει και φόρο για τις περιφέρειες. Εκτός από τους δήμους, έχουν ψηφίσει, θα ψηφίσουν φόρο για τις περιφέρειες. Σαν να μην έφτανε ο δημοτικός τραγκαλισμός στο νομοσχέδιο θεσμοθετή, για πρώτη φορά μια επιπλέον ολοκένουργια επιβάρυνση υπέρ των περιφερειών. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται σε όλα τα εντός σχεδίου ακίνητα και εκτός έως 0,35 της χιλίης, ή και από, θα ξεκινάει από 0,15 της χιλίης μέχρι το 0,35 της χιλίης του ακινήτου, ο οποίος μάλιστα θα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα. Δηλαδή τώρα επιβάλλουν ένα φόρο στα ακίνητα του Δήμου και των περιφερειών, των Δήμων και των περιφερειών, που θα είναι πολύ πιο ακριβώς από το φόρο που πληρώνουμε σήμερα. Τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν απευθείας στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση των δικών τους έργων, αφαιρώντας ακόμη περισσότερη ρευστότητα από τους πολίτες. Δεν φτάνει που πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος, τον ένφια, θα μας κοτσάρουν και και δυο φόρους ακόμη για τους δήμους και για τις περιφέρειες. Το δραματικότερο σημείο είναι οι χειρώσεις, η διακοπή ρεύματος. Αν ένας πολίτης αδυνατεί να πληρώσει τους νέους φόρους αυτούς σε τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο πάροχος υποχρεούται ο πάροχος, δεν είναι στη διάθεσή του, να κατεβάσει το διακόπτη. Το ρεύμα δεν θα επανασυνδέεται μέχρι να εξοπλιστούν πλήρως οι οφειλές προς τον πάροχο και τον Δήμο. Διαγραφή καταναλωτή. Αν ο πολίτης δεν προχωρήσει σε διακανονισμό, ο πάροχος τον διαγράφει από πελάτη και στέλνει τα στοιχεία στο Δήμο και τη βεβαίωση της οφειλής στην εφορία. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε μεταβολή στα ακίνητά τους εντός αυστηρών προθεσμιών. Σε περίπτωση παράληψης ή ανακριβούς δήλωσης θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου. Η κυβερνητική αυτή μεθόδευση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την ελληνική κοινωνία σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και οικονομική τραγωδία, καθώς ο απλός κόσμος, γονατισμένος ήδη από την ακρίβεια, αδυνατεί πλήρως να σηκώσει το βάρος αυτού του νέου φόρου. Και το δούνο του επίσης βιάζεται να μας πάρει τα σπίτια. Έχει στείλει μία έκθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απαλωτρίωσης, δηλαδή οι πληστηριασμοί των σπιτιών, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας και αυτό θα πρέπει να μικρύνει. Το δούνου τούτα λέει αυτά. Θέλει αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισης στεπάνω στους οφειλέτες, στους δανειολήφτες. Λέει στην έκθεσή του αυστηρότερη εποπτεία των σέρβισης πάνω στους δανειολήφτες. Συγκεκριμένα προτείνει αύξηση των εποπτικών πόρων για να διατεθούν στους σέρβισης για να κάνουν έλεγχο. Εντατικότερη παρακολούθηση των επιδόσεών τους, δηλαδή περισσότερους πληστηριασμούς. Βελτίωση των εποπτικών αναφορών και της διαφάνειας. Δημοσίευση περισσότερων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Τι λέει το Δουνουτού? Τα κόκκινα δάνεια πρέπει να επιταχυνθούν οι απαλλατριάσεις των ακινήτων και να παρθούν όλα μέχρι το τέλος. Και γι' αυτό το κράτος πρέπει να δημιουργήσει εποπτικούς μηχανισμούς για να ολοκληρωθούν οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα. Είμαστε από παντού κυκλωμένοι, Γρηγόρη. Με αυτή την κυβέρνηση δεν θα βγει άκρη, δεν θα βγει άκρη, γιατί είναι όλοι δούλοι. Ό,τι τους λένε κάνουνε. Δεν έχουν πει ποτέ ένα όχι. Ένα όχι. Τώρα σε αυτό το φόρο, το διπλό των Δήμων και των Περιφερειών, προστίθεται και η εποπτεία η λεπτομεριακή πάνω στα ακίνητα. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος το 2013 με τον Ένφια φρόντισε να καταργήσει την ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιοκτησία, αφού πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες του τίποτα, ούτε κινητού ούτε ακινήτου. Δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Εάν δεν πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας θα μας πάρουν το αυτοκίνητο. Εάν δεν πληρώσουμε Ένφια θα μας πάρουν το σπίτι. Δηλαδή μας έχουν αποστερήσει από την ιδιοκτησία όλων των αγαθών μας. Και ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι υπεύθυνος, τεράστιος υπεύθυνος στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να μην το ξεχνάτε αυτό, που επέβαλε τον Ένφια και καταλύστευσε την ιδιοκτησία της, την κατήργησε στην ουσία την ιδιοκτησία. Αν δεν πληρώσεις Ένφια θα σου πάρουν το σπίτι. Δηλαδή πληρώνεις υποχρεωτικά ένα νίκη κάθε μήνα, το κάνουν τώρα, και δεν είναι τυχαίο που το κάνουν κάθε μήνα από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, γιατί πρέπει ο Έλληνας να συνειδητοποιήσει ότι το σπίτι δεν είναι δικό του και ζει εκεί με νίκη. Του δημιουργούν δηλαδή στο μυαλό του Έλληνα μια μορφή ότι δεν έχει ιδιοκτησία. Δεν έχει ιδιοκτησία. Πληρώνοντας κάθε μήνα, ήδη από φέτο, από το Φλεβάρι μέχρι τον άλλο Φλεβάρι, 12 μήνες τον Ένφια, είναι σαν να πληρώνει ένα νίκη. Κάθε μήνα πληρώνει και ένα νίκη. Πού στο κράτος και η διαχείριση των φόρων πώς γίνεται καταχρηστικά και διεφθαρμένα. Η διαχείριση, το Σύνταγμα λέει ότι οι φόροι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Ό,τι πληρώνουμε σε φόρο πρέπει να ανταποδίδεται στην κοινωνία. Όμως οι κυβερνώντες δεν το κάνουν αυτό. Φόροι τεράστιοι, δισεκατομμυρίων χάνονται και πάνε σε άλλες προτεραιότητες πιο σκοτεινές. Δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις. Τα δημόσια έργα έχουν ένα υλικό που το θέλουν όλοι. Τη μίζα. Δεν ξέρει η δικαιοσύνη ότι για κάθε δημόσιο έργο πέφτει και η ανάλογη μίζα. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα, γιατί δεν παρεμβαίνει να ελέγξει τις συμβάσεις. Τις συμβάσεις.
1: Θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε.
0: Τα κρατικά λεφτά.
1: Κανονικά θα έπρεπε, έτσι είναι Δημήτρη, συμφωνώ.
0: Έτσι, μας έχουν στριμώξει και η αλυσίδα στο λαιμό μας σφίγγεται ακόμη με τους φόρους. Αυτοί κοιμούνται και ξυπνάνε με την αγωνία πώς να βάλουν νέους φόρους. Και έχουν σκεφτεί τους πιο απίθανους φόρους. Έτσι. Εδώ έχουν σκεφτεί φόρους στο θαλάσσιο σκι. Και ένας άνθρωπος πλούσιος 250, γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να κάνει θαλάσσιο σκι. Από παντού κοιμούνται και ξυπνάνε και στο μυαλό τους είναι πώς να μας επιβάλλουν νέους φόρους να μας εξοντώσουν. Πρέπει να αντισταθούμε. Σε αυτό τη φορολέλαπα πρέπει να αντισταθούμε. Από την 1η του Γενάρη του 27 το έργο θα αλλάξει. Θα γίνει πιο εντατικό εις βάρος μας. Και τώρα πρέπει λοιπόν να διοργανώσουμε ομάδες αντίστασης και να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα παρανοϊκά, τους παρανοϊκούς φόρους. Το Σύνταγμα λέει ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουν ιδιοκτησία. Όμως ο ΕΝΦΙΑ καταργεί την ιδιοκτησία. Τα τέλη κυκλοφορίας καταργούν την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου μας. Αν δεν πληρώσει τέλος, σου έρχεται το χαράτσι και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τώρα έχουν βγάλει και ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που για κάθε παράβαση, εγώ δεν φόραγα ζώνη, δεν πρόλαβα να τη βάλω και μου ρίξανε 350 ευρώ και ένα μήνα μου πήρανε το δίπλωμα. Ξέρεις, έχει μέσα πρόστιμα μέχρι 700 ευρώ, 500 ευρώ. Το χαμηλότερο πρόστιμο είναι 350 ευρώ στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μας φύγουνε με φόρους. Με φόρους. Και έχουν δημιουργήσει μια αλυσίδα. Τα μηχανάκια, αν δεν φοράνε κράνος, 350 ευρώ και ένα μήνα το δίπλωμα. Υπάρχουν παραβάσεις που στοιχίζουν 700 ευρώ. Και ο κακόμοιρος ο Έλληνας, η περισσότερη πλειοψηφία του δεν μπορεί να αλλάξει αυτοκίνητο και να πάρει ένα καινούριο. Το χτυπάνε στις δύο αγάπες του, το σπίτι και το αυτοκίνητο. Είναι στοχευμένη ψυχολογική επίθεση, αυτή είναι ψεπ, ψυχολογική επιχείρηση που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις.
1: Πρέπει να συζητήσουμε μια φορά να κάνουμε μια εκπομπή για αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, Δημήτρη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις μπορούμε και οι δύο να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε για το πώς χειραγωγούν τις μάζες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία να έχεις. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη το τραπεζικό, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτελο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Να έχετε το νου σας και να θυμάστε. Το ότι προσπαθούν να σας κοροϊδέψουν, προσπαθούν να σας κάνουν να ξαναπιστέψετε τα ψέματά τους. Και επειδή τα ξεχνάτε όλα, θα κλείσω με γονίδι. Όλα τα ξεχνάς. Δυστυχώς, Ελληνάκο, όλα τα ξεχνάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, θερινό 2 πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 5. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέρα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94 FM.
12: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: It's Celine Dion, thank you.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το Ράδιο Γάμα. Πάτε είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μέλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Δυνάμεις πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωοπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευε δυνάμεις της αστυνομίας.
4: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη αναδεικνύεται πλέον το ΚΚΕ μετά το μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή στους 43 έχει φτάσει ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι ατύπως αναδεικνύονται σε αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΚΚΕ διαθέτει αυτή τη στιγμή 21 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής αριθμεί 19, ενώ αναμένεται οι αποχωρήσεις να ξεπεράσουν τις 10 τις επόμενες μέρες. Άγνωστο πάντως παραμένει το πόσοι τελικά θα αποφασίσουν να παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, χτυπώντας την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς βουλευτή πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα μετά την ανεξαρτητοποίηση χθες του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ο κ. Παναγιωτόπουλος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, παραμένει δε στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος στο Ράδιο Γάμα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είναι ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο η χθεσινή απόφασή του για ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν του ανοίγει προς το παρόν την πόρτα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε χτες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στο πεδίο βολής στην Αρρώη. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και λόγω των ανέμων απείλησε να επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο. Δυνάμεις της πυροσβεστικής ωστόσο παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποφυγή αναζωπυρώσεων. 14χρονη που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες το απόγευμα από την Κάτω Αχαΐα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που συνέλαβε τη μητέρα του κοριτσιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Αλλά και στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, νεαρός Ρωμά φέρεται να απειλούσε το προσωπικό με μαχαίρι. Ο νεαρός συνοδευόταν και από ομάδα Ρωμά που προκάλεσαν μεγάλη ένταση, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας. Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη και σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία αναμένεται να κυμανθεί μέχρι 53%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρι.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να τα δω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori buio.
1: Radio Gamma 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
3: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.

regret I have. I wish that it was just at a different time.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Grazie.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.